Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5.

0: Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7. Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
0: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Μέσα εβδομάδα εδώ είμαστε και πάλι, παιδιά.
2: Σύμφωνα με σένα, δες την καλύτερη μέρα της εβδομάδας.
1: Οκ, η Τετάρτη βεβαίως, γιατί η Τετάρτη είναι η μέρα που σου επιτρέπει, αφού έχει φύγει το φούργιο της εβδομάδας, να έχει πιο καθαρό μυαλό. Άρα να σκεφτείς τι μπορείς να κάνεις για σένα.
2: Τόσο καιρό μου το λες, δεν με έχεις πείσει.
1: Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και οι δυσπιστοί.
2: Δεν πειράζει, μπορεί να έχεις πείσει πολλούς άλλους.
1: Sorry, λοιπόν. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας για δύο ώρες.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Φύγαμε λοιπόν.

0: Λοιπόν, αυτό πραγματικά και το λέω, ναι, και το εννοώ,
1: ναι,
0: ότι κάπου συμφωνώ.
1: Α.
0: Γιατί μέσα σε όλο το πράγμα έχουμε βάλει και εμείς το χεράκι μας.
1: Έχουμε
0: αλλά
1: βάλει, αλήθεια
0: ρε φίλε,
1: είναι
0: όμως. Εντάξει, δεν μπορείς να μας κατηγορείς τώρα, ας πούμε, και για τρολάρισμα όταν βγαίνουν τα μύρια όσα.
1: Εδώ αυτό τρολάρονται μεταξύ τους, τι εννοείς.
0: Στην εποχή λοιπόν είμαστε του τρόλινγκ, λιγότερη επιμέλεια, περισσότερη ακαταστασία, περισσότερη έκθεση.
1: Mm-hmm.
0: Η υπόθεση του Brooklyn Beckham λειτουργεί ως καθρέφτης της εποχής μας.
1: Κακά τα ψέματα.
0: Όχι επειδή αποκαλύπτει κάτι καινούριο για τη διάσημη οικογένεια, αλλά επειδή συμπυκνώνει τον τρόπο με τον οποίο τα social media έχουν μετατραπεί από χώρους σύνδεσης σε μηχανές θεάματος και δημόσιας έκθεσης.
1: Έλατε.
0: Αυτό ακριβώς επισημαίνει η Καρολάινα Αρ, κοινωνική επιστήμον και συνεργάτης του London School of Economics, παρακαλώ. Σε άρθρο της The Conversation,
1: mm-hmm,
0: στο The Conversation, η ανάλυση δεν εστιάζει στο δράμα καθ' αυτό, αλλά στο πώς η ιδιωτική σύγκρουση μετατρέπεται σε συλλογικό θέαμα και πώς εμείς συμμετέχουμε σε αυτό. Συμφωνώ.
1: Κοίτα, πάρε ένα παράδειγμα. Αυτοί που ακολουθούμε, πόσους τους ξέρουμε.
0: Μπράβο.
1: Τις ζωές των ξένων βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Ίσως να συμβαίνει και με άλλους αυτό που είναι λιγότεροι διάσημοι.
1: Ίσως.
0: Δεν ξέρω.
1: Ίσως, ξαναλέω.
0: Πρέπει να βάλουμε
1: social media
0: στην εκπομπή. Οκ. Okay.

0: Λοιπόν, εμένα,
1: ναι,
0: να με προσέχεις.
1: Σε προσέχω.
0: Διότι δεν είμαι ό,τι και ό,τι.
1: Δεν είσαι, όχι.
0: Ξέρεις, παιδάκι μου, που κρατάει.
1: Είσαι ό,τι πρέπει, δεν είσαι ό,τι και ό,τι.
0: Ξέρεις που κρατάει σκούφια με εμένα.
1: Από πού?
0: Από την, πώς το λένε, μεγάλη αυτοκρατορική οικογένεια του οίκου της Βουργουνδίας.
1: Αλήθεια λες?
0: Αμέ.
1: Α.
0: Γιατί να μην λέω αλήθεια? Εδώ μου λες ότι η πατάτα κατάγεται την ντομάτα.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω αποδείξεις.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Δηλαδή, για πες.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με μια νέα μελέτη από Κινέζους ερευνητές,
0: ναι,
1: η πατάτα,
0: okay,
1: έχει την ίδια γενετική καταγωγή με την άγρια ντομάτα στις Άνδης όμως, έτσι.
0: Εγώ όποτε πάω στο Μανάβικο και παίρνω αυτές τις ντομάτες τις, με τα ισορμόνες και τα λοιπά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: του το λέω ντομάτα, πατάτα η ντομάτα, ρε φίλε. Για πέταμα, για πες.
1: Λοιπόν, άκου, πριν από 9 εκατομμύρια χρόνια η άγρια ντομάτα διασταυρώθηκε.
0: Ναι.
1: Γινόντουσαν και τότε τέτοιες διασταυρώσεις. Με ένα φυτό.
0: Μπερμπάντησε η άγρια ντομάτα.
1: Με ένα φυτό το οποίο λέγεται ετουμπερόσουμ. Αυτό το υβρίδιο,
0: ναι,
1: εξελίχθηκε στην μπανάνα. Σε τι? Στην πατάτα, άλλα σκέφτομαι.
0: Α, το πώς το είπες, έγινε πατάτα.
1: Το ετυμπερόσιουμ, ναι, ναι, με την ντομάτα κάναν την πατάτα. Πρόσεξε τώρα, στις Άνδης υπάρχουν εκατομμύρια ποικιλίες πατάτες.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ευρώπη όμως έχουμε μόνο 5.
0: Ναι, και είναι και πανάκριβες.
1: Και είναι και πανάκριβες. Και όσο πάνε, φίλε μου.
0: Ναι. Και ακριβαίνουν και περισσότερο.
1: Ακριβαίνουν και περισσότερο.
0: Εν κατακλείδη, μας λες ότι η πατάτα κατάγεται την ντομάτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα μπορείς να τη βάζεις τη σαλάτα εύκολα και χωρίς ενοχές.
0: Πατατοσαλάτα.
1: Πατατοσαλάτα εύκολα.
0: Του λες το αλλού, φέρει μια χωριάτικη.
1: Έτσι.
0: Και σου φέρει πατατοσαλάτα. Σου λέει ρε μάκα, το ίδιο είναι.
1: Έτσι. Και αν του
0: δεν ακούς δύο στην τιμή του ενός.
1: Και αν το θες και special, να είναι και τηγανητή.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: www.radiofm.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κύριε, να σου πω κάτι. Έχουμε και στο Μαξίμου, δεν έχουμε?
1: Έχουμε.
0: Πώς το λένε, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Δεν τον θυμάμαι κι εγώ. Όχι, πρόσεξε.
0: Είναι γάτος εκεί, δεν είναι?
1: Σκύλος είναι στο Μαξίμου και στο Προεδρικό Μέγαρο με την προηγούμενη πρόεδρο γάτα.
0: Μάλιστα. Okay. Η οποία υπάρχει και ακόμα και σήμερα.
1: Υπάρχουν, βεβαίως, ναι.
0: Για πες.
1: Γάτο έχουν και στην Downing Street.
0: Ναι.
1: Στο Λονδίνο, βεβαίως.
0: Τι εννοείς τώρα, το Στράμερ?
1: Όχι, αυτός δεν είναι γάτος.
0: Okay.
1: Δεν θέλω να σου πω το ζώο, αλλά γάτος δεν είναι.
0: Όχι, μωρέ, γιατί καλό παιδί.
1: Μια χαρά, είναι. Μια χαρά. Παρά είναι καλός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένας ασπρόμαυρος γάτος,
0: μάλιστα,
1: καθόλου παπουτσωμένος,
0: μάλιστα,
1: κυκλοφορεί και μπαίνει βγαίνει στο Προεδρικό Μέγαρο, στο Πρωθυπουργικό μάλλον Μέγαρο της Αγγλίας.
0: Downing Street,
1: στην Downing Street.
0: Μαγκιά του.
1: Είναι 19 χρονών, δεν πιτσίρικας.
0: Μάλιστα. Ολάρι.
1: Ολάρι.
0: Έτσι.
1: Ολάρι με το όνομα.
0: Okay.
1: Ο οποίος υιοθετήθηκε το 2011 για τα παιδιά του τότε πρωθυπουργού του Κάμερον, του Ντέβιντ Κάμερον. Και έχει μείνει εκεί.
0: Μια χαρά, γιατί όχι.
1: Ο οποίος έχει και άποψη, πρόσεξε.
0: Για πες.
1: Αλλιώς χαιρετάει το Υπουργικό Συμβούλιο, τους γυρίζει την πλάτη. Υπάρχει φωτογραφία, μπαίνουν αυτοί, βγαίνει εκείνος, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και αλλιώς κάθε ηγέτη. Κάποιους του συμπαθεί πιο πολύ.
0: Όποιος είναι και πιο
1: ψηλά. Ονόματα
0: δεν
1: λέμε.
0: Ναι.
1: Κάποιους καθόλου. Του σνομπάρει.
0: Δηλαδή, ξέρω εγώ, κάτι υφυπουργούς, κάτι γραμματείς κλπ.
1: Έτσι. Στη δε ελεύθερη ώρα του τα βάζει με τα σπουργίτια. Και με τα χελιδόνια και με τα πουλιά γενικώς. Το πόσες φωτογραφίες έχει να κατεβάζει κάτω Περιστέρια δεν υπάρχει.
0: Πάρα πολύ. Αλλά η Downing Street δεν έχει καθόλου μα καθόλου οικολογικό πνεύμα. Έτσι.
1: Ζήτω ο Λάρι.
0: Ο οποίος για τους παρατρεχάμενους είναι μουλάρι.
1: Είναι
0: έτσι,
1: μουλάρι ο Λάρι.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, Βασιλεία, τι κάνεις? Γεια σου, σε ακούμε.
0: Λοιπόν, μια γιγάντια παρουσία από τα βάθη του ωκεανού τραβά ξανά τα βλέμματα. Η στιγκιομέντουσα γιγαντέα, μια μέδουσα με βραχίονες που ξεπερνούν τα 10 μέτρα. Εμφανίζεται εξαιρετικά σπάνια, όχι λόγω μεγέθους, αλλά επειδή ζει σε σκοτεινές απομονωμένες περιοχές, όπου λίγα μέσα μπορούν να επιχειρήσουν για αρκετό χρόνο. Οι πρόσφατες καταγραφές της υπενθυμίζουν ότι ο βαθύς ωκεανός κρύβει ακόμη τεράστια ζώα που αμφισβητούν όσα θεωρούμε δεδομένα για τα όρια της θαλάσσιας ζωής. Η πρώτη επίσημη περιγραφή της έγινε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. Έκτοτε οι παρατηρήσεις είναι ελάχιστες, γεγονός που δυσκολεύει την κατανόηση του τρόπου ζωής της. Πώς στρέφεται, πώς αναπαράγεται και πώς κινείται στο απόλυτο σκοτάδι. Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο δεν είναι μόνο το σώμα της, αλλά οι τέσσερις μακριοί, πλατείς και επίπεδοι βραχίονες. Δεν πρόκειται για λεπτά πλοκάμια όπως σε άλλες μέδουσες. Θυμίζουν τεράστιες κορδέλες που κινούνται αργά, καταλαμβάνοντας χώρο και δημιουργώντας μια εκτεταμένη ζώνη σύλληψης. Η καμπάνα, το πάνω μέρος του σώματος, μπορεί να ξεπεράσει το 1 μέτρο σε διάμετρο, τοποθετώντας το είδος ανάμεσα στις μεγαλύτερες μέδουσες που έχουν ποτέ καταγραφεί. Εξίσου χαρακτηριστικό είναι το χρώμα της. Από χρώσεις καστανοκόκκινες ή κυτρινοπές που ξεχωρίζουν όταν ο φωτισμός των υποβρυχίων σπάει το σκοτάδι του βυθού. Η αύξηση των καταγραφών οφείλεται κυρίως στα τηλεκατευθυνόμενα υποβρύχια και στις κάμερες υψηλής ευκρίνειας. Αυτά τα εργαλεία φτάνουν εκεί όπου παλαιότερα ήταν σχεδόν αδύνατο να παρατηρηθεί οτιδήποτε, καταγράφοντας εικόνες χωρίς να ενοχλούν το ζώο και αποκαλύπτοντας πώς κινείται και αντιδρά στο περιβάλλον. Η επανεμφάνιση αυτής της γιγάντιας μέδουσας υπενθυμίζει ότι ο ωκεανός παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητος. Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο θέμα περιέργειας, υπογραμμίζει την ανάγκη μελέτης και προστασίας οικοσυστημάτων που δεν έχουν ακόμη χαρτογραφηθεί. Και η είδηση έρχεται από το Εφημερίδα.
1: Thank you, Βασιλεία.

0: Λοιπόν, κοίταξε, για πολλούς θα μπορούσες να μιλήσεις. Τι κάλανε και τι δεν ξέρουμε για όλους αυτούς. Τώρα, γιατί διάλεξα την κοπελίτσα.
1: Την αγαπώ την και την γουστάρω, τρελά, τρελά.
0: Είναι τυπάκλα όμως.
1: Τρομερή τύπισσα είναι.
0: Λοιπόν, Πενέλοπε Κρούζ. Mm-hmm. Πράγματα που δεν ξέραμε για αυτήν.
1: Για πες.
0: Όπως διαβάζουμε σε άρθρο της Μαριάννα Τόρο στο L'Officiel. Θα σου πω ότι 9 χρόνια ήταν στο Εθνικό Οδείο της Ισπανίας η Πενέλοπε, ναι, ως μπαλαρίνα. Πιτσιρίκα ξεκίνησε ως μπαλαρίνα.
1: Ήξερα ότι χορεύει, αλλά δεν ξέρω ότι έκανε κλασικό.
0: Βέβαια. Μετά, όταν λίγο μεγάλωσε, ναι, κέρδισε σε ένα διαγωνισμό μοντέλων, παρακαλώ. Και διακρίθηκε ανάμεσα σε άλλες 300 υποψήφιες.
1: Καλή μοντέλων 1,60 με το ζόρι.
0: 15 χρονών, πρόσεξε, κέρδισε. Έκανε και τέτοια. Τώρα, το ξέρεις ότι η αδερφή της Σιμόνικα είναι και αυτή και ηθοποιός?
1: Όχι.
0: Είναι ηθοποιός, έχει παίξει σε κάποια πράγματα, ναι, και μάλιστα έχει ντουμπλάρει την αδερφή της.
1: Έλα.
0: Σε γυρίσματα, όπως παραδείγματος χάρη το 2011 οι πειρατές της Καραϊβικής σε άγνωστα νερά, σε αυτή την ταινία.
1: Ναι.
0: Η αδερφή της, όπως λέει και ο Ρομπ Μάρσαλ, ως σκηνοθέτης, έτσι, το είπε αυτό στο People,
1: ναι,
0: λέει, εκείνη τη φορά είχαμε χρησιμοποιήσει τη Μόνικα για να κάνει κάποιες σκηνές της Πενέλοπε,
1: ναι,
0: επειδή δεν μπορούσε, δεν ξέρω τι.
1: Ήταν έγκυος Πενέλοπε.
0: Μπράβο, ήταν έγκυος, ναι, ναι. Και τη χρησιμοποιούσαν,
1: είδες,
0: βέβαια, μακρινά πλάνα.
1: Καλά.
0: Αλλά,
1: δεν μπορεί να μοιάζουν και τόσο
0: εντάξει,
1: πολύ.
0: Εντάξει, είδες, αυτό είναι, ρε παιδί μου, να έχεις σωσία.
1: Να έχεις μια αδελφή σπέρ.
0: Μια χαρά.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νάνι και παρήγγυλα. Να νάνιστ πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Antennes FM 93,6.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερη ώρα, δύο στην τιμή του ενός, φίλες και φίλοι, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, φιλενάδες, έτοιμοι?
1: Είμαι έτοιμη.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτό πραγματικά, αν και ήμουν αρκετά νέος.
1: Ναι, το είχες δει. Και εγώ είχα πάει.
0: Καλά τώρα. Εντάξει.
1: Είχα πάει, πήδηξα κάγκελα, δεν συζητάμε.
0: Μιλάμε για το Παναθηναϊκό στάδιο.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Είχε γίνει, εντάξει. Τη Frontier Nouvelle.
1: Όχι, νομίζω ότι ήταν στο ΟΑΚΑ.
0: Α, ναι, έχεις δίκιο. Όχι, το άλλο ήταν στη,
1: ναι.
0: Στο αυτό.
1: Ήταν στο ΟΑΚΑ.
0: Τώρα να πούμε και γιατί μιλάμε.
1: Βεβαίως.
0: Για λέγε.
1: 2 Σεπτεμβρίου του 1988 ξεκίνησε η παγκόσμια περιοδία Human Rights Now από το Wembley του Λονδίνου. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το θυμάστε ή αν το έχετε ακούσει όσοι είστε πολύ μικρότεροι. Ήταν μαζί ο Sting, ο Bruce Springsteen, ο Peter Gabriel, η Tracy Chapman, ο Yusu Endur.
0: Φοβερά ονόματα.
1: Φοβερά ονόματα.
0: Tracy Chapman,
1: τρομερή ενέργεια. Σε κάθε, κάνανε 20 συναυλίες και στις 5 υπήρους του κόσμου. Και σε κάθε συναυλία υπήρχαν και κάποιοι ντόπιοι καλλιτέχνες που
0: σωστό.
1: Τους υποστήριζαν. Αν θυμάμαι καλά, ήταν και ο Νταλάρας αυτή τη συναυλία.
0: Ήτανε, για τη διεθνή αμνηστία ήταν
1: έτσι,
0: η περίοδος.
1: Βεβαίως. Ήτανε συγκλονιστική εμπειρία, παιδιά.
0: Τώρα κοίταξε, Springsteen, Chapman.
1: Ειδικά ο Bruce Springsteen γινότανε αλλαγμός μέσα στο γήπεδο.
0: Peter Gabriel.
1: Στο στάδιο. Peter Gabriel, σε παρακαλώ.
0: Λατρεύεις.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I've seen the devil dance on set.

0: Κοίτα, είναι εντάξει το φαινόμενο της μουσικής τα τελευταία χρόνια, οκ. Okay.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Να σου πω κάτι, δεν το καταλαβαίνεις, γιατί παλιότερα ας πούμε καλλιτέχνες και συγκροτήματα που εμείς τα θεωρούσαμε...
1: Δεν είναι η σειρά μου στο στρατό, δεν είναι η σειρά μου.
0: Okay. Κάθε γενιά έχει τα δικά της.
1: Πραγματικά.
0: Αλήθεια είναι όμως ότι είναι superstar πια και με τη Βούλα. Ναι, για πες.
1: Όντως. Για Taylor Swift μιλάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία κέρδισε και φέτος για τέταρτη συναπτή χρονιά και για έξι σε όλα τα χρόνια της καριέρας της την κορυφή των πωλήσεων για αυτή τη χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Και σύμφωνα με μια πάρα πολύ σοβαρή οργάνωση, την IFPI, εσύ την ξέρεις.
0: Εντάξει, okay, ναι, είναι.
1: Αυτή η διάκριση τώρα που απονέμεται, απονέμεται σε καλλιτέχνες οι οποίες όχι μόνο έχουν μεγάλες πωλήσεις και στο άλμπουμ και στο σίγγλ, είτε σε ψηφιακό επίπεδο είτε σε streaming, mm-hmm. σε όλο το σύνολο του έτους, και υπολόγισε ότι αυτό έγινε τη χρονιά που βγήκε και το The Life of a Showgirl που έκανε πάταγο.
0: Okay. Καλά, βοήθησε και η περιοδία.
1: Έτσι κι αλλιώς. Η περιοδία που έγινε και το ντοκιμοντέρ, αυτά τα έξι επεισόδια, κατέγραψε την καλύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας της χρονιάς και την καλύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας για όλη της την καριέρα.
0: Ναι.
1: Υπολόγισε ότι η γυναίκα είναι περίπου 20 χρόνια κάνει μουσική, έτσι.
0: Okay.
1: Μην κοιτάσουν 33 χρονών.
0: Έτσι. Τώρα δεν μιλάμε και για τα δις που έρχονται από πίσω.
1: Όχι.
0: Αλλά ταξίζει νομίζω. Εντάξει, οκ. Okay. Για μένα είναι. Είναι artist που δεν είναι, ρε παιδί μου, ξεφτύλα.
1: Ναι, παιδί μου, έχει και λίγο βάθος.
0: Έτσι.

0: Antένες.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Τώρα μεγάλωσε και πήρε και μερικά κιλά. Όταν όμως ήταν νέος και αδύνατος, έκλεβε καρδιές. Μιλάμε για τον ηθοποιό Κιάνου Ρίβς, που γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1964 σαν σήμερα. Καρδιές κλέβει ακόμη η γεννημένη σαν σήμερα το 1968 ηθοποιός Σάλμα Χάγεκ. Το 2002 σαν σήμερα πάλι κάποιος έκλεψε όχι την καρδιά, αλλά το σπίτι της Μπιόρκ. Όπως λένε οι φήμες, το κορίτσι ξύπνησε και είδε το σπίτι του άνω κάτω. Αυτά είναι άσχημα πράγματα. Αντίθετα, ωραίο πράγμα είναι να μαθαίνεις ότι δύο τραγούδια σου μονοπόλησαν ταυτόχρονα τις δύο πρώτες θέσεις στα charts. Αυτό έμαθε η Mariah Carey το 2005 σαν σήμερα και σίγουρα θα χάρηκε πολύ.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Το περιβάλλον και τα μάτια.
5: Το δάσος είναι και δική σου ευθύνη. Άδραξε την ευκαιρία.
4: Περιβάλλον, πάρ' το επάνω σου.
5: Το μεγάλο σπίτι μας κινδυνεύει. Εσύ θα μείνεις αμέτωχος.
6: Η νεκρή φύση μας αρέσει μόνο στη ζωγραφική.
4: Το περιβάλλον εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί.
7: Πάμε Φύση.
8: Λευτεριά στο περιβάλλον.
9: Βήμα βάσιμο, ζωή με πράσινο.
10: Η φύση είναι γενναιόδορη, εσύ.
11: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Το περιβάλλον δεν είναι τον άλλον.
12: Μη σπάς μπουκάλια, μπορείς να κοπείς από τα ίδια σου τα χέρια.
13: Σκέψου, αναλογήσου, το μέλλον των παιδιών σου.
14: Σκουπίδι, σκουπιδάκι μου, είσαι εδώ. Παίρνω τον κάδο μου και σε κυνηγώ.
15: Πάμε Φύση.
16: Αν τη λίμνη μας φροντίζεις, τη ζωή.
17: Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς.
18: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
19: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
18: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
19: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, να δεις τώρα, είναι πολύ γλυκό.
1: Πολύ, πολύ.
0: Πολύ γλυκό, πραγματικά. Είναι ένας μπαμπάς, ο Στίβεν Σπένσερ, ο οποίος είναι καθηγητής μουσικής στο κολέγιο Χάντερ της Νέας Υόρκης, και κάποια στιγμή με την κάμερά του είχε αρχίσει να τραβάει την κορούλα, η οποία είναι πιτσιρίκα 3 ετών, ναι, με εκείνα όλα τα χαριτωμένα που λένε τα παιδάκια, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Τις λάθος λέξεις.
0: Τις λάθος, ναι, ναι, ξέρω εγώ, το να τ' άλλο. Και άρχισε σε αυτά τα βιντεάκια, ας πούμε, να βάζει και μουσική.
1: Και μουσική, βέβαια.
0: Έτσι. Ανέβηκαν λοιπόν απάνω στο διαδίκτυο, άρχισε ο κόσμος να βλέπει πράγματα, το έκανε κυρίως για να το βλέπει η γιαγιά της.
1: Α,
0: αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι,
1: το τσιμπήσανε
0: και
1: λοιπόν
0: για τις
1: στα
0: μικρές
1: social.
0: Τις φίλες, τι κάνει το κοριτσάκι τα λοιπά. Όμως πήραν τεράστια έκταση όλα αυτά τα βιντεάκια,
1: ναι,
0: και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 30 εκατομμύρια views στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την πιτσιρίκα αυτή.
1: Καλύτερα η πιτσιρίκα παρά η βία και τα όπλα.
0: Έτσι. Ας πούμε, μιλάει για ένα κουνέλι με κοτσίδες. Ναι. Και τέλος πάντων, μια υπόσχεση αγάπη σε ένα άλλο που δίνει 20-60 φορές. Αντί να λέει, ξέρω εγώ, 26.
1: Έτσι καταλαβαίνει τα νούμερα.
0: 20-60 φορές. Έτσι. Viral, πραγματικά. Το ανέβασε, μάλλον το ανέδειξε και ο Guardian.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα λέει το πιο ειλικρινές μουσικό project των τελευταίων ετών, όπου ακούγεται εκεί η πιτσιρίκα, λέει, μακάρι να μπορούσα ακόμα να πω στη μαμά μου σ' αγαπώ 20-60 φορές. Η μαμά δεν υπάρχει.
1: Oh. Ναι.
0: Πέταξε μακριά πριν από 9 χρόνια. Οπότε αν έχετε ακόμα μια μαμά, ακούστε το, που είναι στη ζωή σας, πείτε της σ' αγαπώ 20-60 φορές.
1: Λοιπόν, θα το κάνω μότο. 20-60 φορές.
0: Το
1: μεγαλύτερο νούμερο.
0: Είναι από 17 Φεβρουαρίου, πώς το λένε, available σε όλες τις πλατφόρμες.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Το Living Room Version, έτσι. Τι συγκινητικό.
1: Πολύ, πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα epic κομμάτι και να σου πω τώρα την αμαρτία μου. Και εγώ θα συμφωνήσω με τα σχόλια που το συνοδεύουν σαν διασκευή,
1: ναι,
0: γιατί δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρωτότυπο. Ίσως είναι από τις λίγες φορές που γίνεται αυτό.
1: Μιλάμε, για ποιο μιλάμε?
0: I Shot the Sheriff.
1: Ο Marley.
0: Eric Clapton.
1: Α, με τον Clapton. Να, ναι, covers, ναι,
0: είναι
1: σωστό.
0: Είναι η διασκευή του Bob Marley and the Wailers, ναι, το πρωτότυπο. Δεν γούσταρε πολύ ο Ρέγκε την, ο Κλάπτον τη Ρέγκε, συγγνώμη, αλλά επειδή ήταν η εποχή και το ένα,
1: ναι,
0: και το άλλο,
1: κοίτα και μεγάλο το σουξέ.
0: Εντάξει,
1: το έκανε.
0: Ας κάνω μια διασκευή σε αυτό το πράγμα. Σίγουρα το πρωτότυπο με τον Bob Marley ακόμα και τώρα κρατάει πολύ πιο πάνω σε δημοτικότητα από αυτή τη διασκευή του Κλάπτον. Παρόλα αυτά, λέει, και όσοι τέλος πάντων ξέρουμε τον Κλάπτον και ξέρουμε, ας πούμε, okay, και τι μουσική κάνει, να το, ναι, πω έτσι, εκτιμούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ τίμια η διασκευή.
1: Ναι, είναι τίμια. Και αν θυμάμαι, τώρα δεν το ξέρω, εσύ το ξέρεις αυτό, αλλά νομίζω ότι είχε πάει και ψηλά στα hits το κομμάτι.
0: Είχε πάει, ναι, είχε πάει. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9.
2: Από τη

0: Παρακαλώ, μιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγρά φακών

0: βαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καίν. Σταγκίκας Γιώργος.
0: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
0: Ό,τι καίν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γιαγιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
4: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
3: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
4: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
3: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
3: Μαθηματικά στην πράξη.
4: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
7: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
8: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
11: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου.
12: Στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας.
11: Φυσικά στους 93,6.
13: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μέσον της εβδομάδος είμαστε στα Τετάρτη σήμερα και ο Σεπτέμβριος πήγε ήδη 2. Και εμείς οι 2 εδώ στο στούντιο. Πάμε από αυτή την ώρα, λίγο μετά τις 9. Να φτάσουμε το μεσημεράκι, να πάμε για φαγητό. Θα μου πεις, 9 ώρα το πρωί πάλι το φαγητό σκέφτεσαι. Εδώ είμαστε και σήμερα, παιδιά.

0: 86, 40 και 50. Τα Facebook, τα Messenger, τα SMS και τα Instagram, τα email να πάρουν φωτιά και σήμερα. Φυσικά μαζί μας και σήμερα. Παντός καιρού. Η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Το αηδόνι της Ηπείρου 43. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα θερμό χειροκρότημα, τη μία και μοναδική. Χελένα, Νατ, Βαχά!
1: Καλημέρα!
0: Και πρέπει να δώσω δημόσια συγχαρητήρια, διότι όπως πήγαινα χθες στη Θεσσαλονίκη, άκουγα Χελένα, Νατ, πρέπει να σας πω, στο αυτοκίνητο.
1: Και τι είναι καλή!
0: Ήσουν πάρα πολύ καλή και βελτιωμένη.
1: Ευχαριστώ.
0: Δηλαδή άνετα μόνη σου πια από εδώ και πέρα προχωράς και φεύγω.
1: Βαρετό.
0: Κι άλλο φαντασία.

0: Τι είναι, Χελένα, πώς τα πήγατε κατά τα άλλα, γιατί εγώ μέχρι που να πω εκεί μέσα στους γιατρούς.
1: Εσύ πρέπει να μας έχασες από την ώρα που ήρθε ο στράτος και μετά.
0: Σας έχασα γύρω στις 10:30.
1: Α, ναι, μετά ήρθε ο στράτος. Μετά ήρθε ο στράτος. Περάσαμε ωραία, είπαμε τα αθλητικά μας. Βέβαια δεν ήξερε αυτά που έγιναν στη συνέχεια, γιατί μετά λέει ο στράτος μας είπε σε καλό κλίμα, σε καλό κλίμα, και εδώ ακούει η αστραπή κάτι παράπονα.
0: Έκανε παράπονο και ο στράτος είπε σε καλό κλίμα.
1: Ναι.
0: Μπράβο ρε στράτο, μπράβο ρε στράτο.
1: Και είπε μάλιστα ότι υποστηρίζει και την αστραπή.
0: Φαντάσου να μην την υποστήριζε κιόλας. Η αστραπή τι παράπονο έχει?
1: Δεν ξέρω, δεν πρόλαβα να διαβάσω.
0: Δεν έβγαλε τον πρόεδρο.
1: Όχι, μετά έγινε αυτό.
0: Α, μετά έγινε.
1: Δηλαδή κατά το απόγευμα το παρατήρησε αυτό το συνέβη. Αν θες να μπορώ να ψάξω λίγο.
0: Α, μάλιστα, να ψάξω.
1: Γιατί το είδα σαν τίτλο, φυσικά, αλλά δεν πρόλαβα να ασχοληθώ περαιτέρω. Είχα λίγε δουλειέ χθε.
0: Χελένα,
1: ναι.
0: Πάμε με χορηγούς.
1: Ναι, με Ανθοπολείο Χλώη θα ξεκινήσουμε
0: έλα,
1: σήμερα. Ρε, όμορφα έλα, και ωραία. Έτσι,
0: με υποδέχεσαι με λουλουδιά.
1: Ναι, τι πιο ωραίο. Τι πιο ωραίο.
0: Ρε, αυτά είναι άμα είσαι παιδιά, ρε.
1: Πρώτα, βέβαια, θα απευθυνθώ πριν από σένα σε αυτούς που αυτό το διάστημα λίγο καίγονται παραπάνω από σένα. Δηλαδή, ετοιμάζουν τους γάμους και τις βαφτίσεις τους, όπως καταλαβαίνεις. Οπότε, να σας πω ότι τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλώη, αν δεν το έχετε δει ήδη κάπου στα social ή σε κάποιον άλλο γάμο που ήσασταν καλεσμένοι ή βάφτιση, κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς. Πραγματικά ξεχωριστούν. Πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Βεβαίως είμαστε και όλοι οι υπόλοιποι που ακόμα που ο καιρός καλά κρατεί, μας αρέσει να καθόμαστε αυλές και μπαλκόνια. Και τι πρέπει να κάνουμε για να καλέσουμε και τους φίλους μας? Να ομορφύνουμε λίγο τις αυλές και τα μπαλκόνια μας, έτσι, ξέρα. Ήλα, θα κάτσουμε έξω.
0: Όχι, βέβαια.
1: Να βάλουμε λίγο ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου. Να βάλουμε τα φυτά μας, να πρασινίσει ο τόπος. Να πάρουμε ωραία αρωματικά κεριά από Noble Senses που μυρίζουν τις καλοκαιρινές μυρωδιές, να προτιμήσετε ακόμα. Μην πάτε στις. Εντάξει, ξέρω ότι οι κλασικές αγαπημένες μυρωδιές της Noble Senses είναι καταπληκτικές, ακαταμάχητες, τις έχουμε μάθει όλο το χειμώνα. Αλλά τώρα έχουν βγει οι καλοκαιρινές, ρε παιδιά, είναι κρίμα να τις χάσουμε. Μυρίζουν κύμα, μυρίζουν θάλασσα, μυρίζουν κοκτέιλ, μυρίζουν ηλιοβασιλέματα, μυρίζουν νησιώτικα στενάκια, μυρίζουν βουκαμβίλιες εκεί που έχει, κατάλαβες. Και έτσι θα κάνουμε το μπαλκόνι μας κυκλαδίτικο νησί, παιδιά. Δεν έχουμε ανάγκη τίποτα. Όλα αυτά τα βρίσκεται στο Ανθοπολείο Χλώη, στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
0: Something stupid. Robbie Williams. Nicole Kidman. Πάμε και λίγο κινηματογραφικά.
1: Ναι. Ωραία, ωραία.
0: Παιδιά, σήμερα Τσίπρα Σαλόνικα. Σήμερα έπρεπε να είμαι Σαλόνικα. Πάω στο φίλο μου τον Άλεξη, βέβαια.
1: Ξαναγύρνα.
0: Κοίταξε να δεις. Θα πάω ξανά την Παρασκευή, όπως ξέρεις.
1: Τούτη.
0: Ναι, τούτη.
1: Α, δεν το ξέρα.
0: Εσύ τούτη, πού θα είσαι?
1: Εγώ τούτη θα είμαι αλλού.
0: Από το πρωί?
1: Όχι.
0: Α, μπράβο. Πρέπει να σας πω από τώρα ότι την Παρασκευή η Χελένα θα είναι πάλι μόνη
1: τι
0: της
1: λέτε
0: εδώ στο στούντιο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί πρέπει να αναχωρήσω κι εγώ.
1: Γιατί?
0: Γιατί πρέπει να κάνω σε κάτι συμπληρωματικές αναλύσεις.
1: Να σου πω, αφήγω κι εγώ. Αφήγω κι εγώ, κρίμα είναι.
0: Πού να πας εσύ?
1: Εκεί που είναι να πάω.
0: Να αφήσεις από το πρωί. Να σε δώσω ρεπό την Παρασκευή.
1: Ναι, ρε πάδε.
0: Δηλαδή αυτή τη βδομάδα να είμαστε μέχρι και αύριο. Και την Παρασκευή.
1: Ναι, ναι.
0: Και την Παρασκευή τι θα πει ο κόσμος? Το κλείσαν και έφυγαν.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να βάλω ελληνικούρες και τα λοιπά.
0: Δεν θα βάλεις ελληνικούρες, μια χαρά είσαι τα ξένα.
1: Τι ρε, εγώ λίγο νωρίτερα. Φύγω λίγο, πάρα προλάβω λίγο θάλασσα.
0: Θα το συζητήσουμε.
1: Σκέψου το λίγο, σκέψου το.
0: Θα το συζητήσουμε.
1: Σκέψου το.
0: Στην αρχή είχα πει, θα πάρω το Ελληνάκι, λέω, για παρέα.
1: Α.
0: Την Παρασκευή. Αλλά μου λέει, μάνα, αφού το Ελενάκι θα φύγει.
1: Τι άλλες εξετάσεις έχεις να κάνεις εσύ πάλι?
0: Πολύ δυνατές. Χελένα, και χθες που γυρνούσα το απόγευμα,
1: ναι.
0: Και χθες που γυρνούσα το απόγευμα,
1: ναι.
0: Ναι. Τι ώρα, κατά τις 7 μιλήσαμε, ένα κατά τις 7 εκεί. Βγάζω τα ψηλά να πληρώσω τα διόδια της Χιάτιστας.
1: Ναι.
0: Τα βγάζω λίγο από πιο πριν εγώ για να είμαι έτοιμος, μην καθυστερώ.
1: Ωραία.
0: Και βλέπω κάπου εκεί στα διόδια από μακριά πυκνή, μαύρη καπνή. Τι γίνεται ρε φίλε, λέω. Πήραν φωτιά τα διόδια. Τι ωραία, λέω, ξαναβάζω τα ψηλά μέσα. Είναι και ακριβά εκείνο, 2,40.
1: Τι έγινε τελικά?
0: Είχε καεί ένα αυτοκίνητο και εδώ, λαμπάδα. Λαμπάδηκες εντελώς.
1: Σοβαρά, ε?
0: Δεν το είδες?
1: Όχι.
0: Το ανέβασα.
1: Όχι, δεν το είδα, δεν μου το βάλε.
0: Πιάνω το κινητό γρήγορα, γρήγορα. Μου τρίμαν τα χέρια. Πώς να οδηγώ και να βγάζω και βίντεο. Πήγαινα με πάρα πολύ χαμηλή ταχύτητα.
1: Κάτσε καλά, δεν θα πάθεις τίποτα.
0: 20-30. Για να έχω και καλό πλάνο. Εν τω μεταξύ, αυτό το αυτοκίνητο και εγώ ήταν, πώς να σου πω, λίγο όπως ερχόμουν εγώ από Θεσσαλονίκη, πριν να φτάσουμε, λίγα μέτρα πριν φτάσουμε στα διόδια Μαλγάρου. Πάρα πολύ κοντά όμως. Ο καπνός, η πυκνή, η μαύρη καπνή φυσούσαν κατά τον δρόμο. Δηλαδή, εγώ έπρεπε να περάσω μέσα από τους πυκνούς μαύρους καπνούς. Άμα. Δεν περνάω, λέω. Αγίνει καμιά ανατίναξη εδώ πέρα, φύγω πέρα. Εντάξει. Και καθόμουν, ξέρεις, καθόμουν διστακτικός πριν από όλη αυτή την κατάσταση. Ένα αυτοκίνητο της Εγνατίας. Τι θέλετε κύριε, λέω, τι θέλετε κύριε, λέω. Λέει, περάστε. Πού να περάσω, λέω, να τυναχτεί το πράγμα μπροστά, να έχουμε κανένα άλλο ατύχημα. Όχι, λέει, περάστε μέσα από τους καπνούς, μέσα από τους καπνούς. Πού πηγαίνω, λέω, δεν βλέπω. Τόσο πυκνή καπνή. Και τελικά πέρασε, Έλληνα. Είμαι τολμηρός πατέρας, πέρασε μέσα από τους καπνούς. Μέσα από τους καπνούς. Δεν το είδε στο βιντεάκι?
1: Όχι.
0: Μπες στο προφίλ μου λίγο.
1: Θα πω, να το δω.
0: Αν δεν το έχετε δει, παιδιά, μπείτε κι εσείς να μας ενισχύσετε. Δει λίγο. Πατήστε ένα like, ένα subscribe, ένα ακολουθήστε.
1: Τι θα πάρεις, κανένα φράγκο?
0: Όχι, αλλά.
1: Για να μας ενισχύσουν.
0: Πάμε στη γραμμούλα, γεια σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, Έλληνα.
0: Ανάτινα.
2: Τι κάνουμε?
0: Ανάτινα. Τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
0: Καλά, κυρία Ελένη, εσείς?
2: Καλά κι εμείς.
0: Μάλιστα.
2: Έχω ένα ατύχημα.
0: Έχεις κι εσύ ένα ατύχημα?
2: Ναι.
0: Τι ατύχημα?
2: Με χτύπησε προχθές ένα αμάξι που κατέβαινε από σένα.
1: Δεν άκουσα. Από την Καλλιθέα.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Ναι. Χτύπησε ένα αμάξι, λέει, κατεβαίνοντας.
0: Εσύ το χτύπησες? Εσύ το χτύπησες?
2: Με χτύπησε.
1: Είναι δυνατόν η Ελένη με τα πόδια να χτύπησε τα αμάξι?
0: Πώς σε χτύπησε δηλαδή? Δεν πρόσεχες, σίγουρα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κάτσε ρε να πει τώρα.
0: Για πες.
2: Περπατούσε για κάτω.
0: Πού περπατούσε, στο πεζοδρόμιο ή στο δρόμο?
2: Στο πεζοδρόμιο, αγάπη μου.
0: Όχι, στο πεζοδρόμιο ήρθε το αυτοκίνητο.
2: Κατέβηνα για κάτω, μόλις είχε τελειώσει το πεζοδρόμιο.
0: Ναι.
2: Μόλις πήρε την κατηφόρα για κάτω, κάποιος έφυγε πίσω.
0: Ναι.
2: Όπισε. Και δεν πρόσεχε, δεν ξέρω τι έκανε. Και ήρθε και με χτύπησε στη μέση.
0: Αμαύρα, Ελένη, αμαύρα. Σταμάτησε λίγο τουλάχιστον να σε ερωτήσει πώς είσαι.
2: Τίποτε, απλώς μια καλημέρα.
0: Ας είπε καλημέρα.
1: Μουλάς χτύπησε και σου είπε καλημέρα. Πολύ
0: τι καλή.
1: Τι
0: καλημέρα πες, εδώ μέσα κάτω.
1: Εξαιρετική ημέρα, δεν βλέπεις, πες του.
2: Τον εφάνασε, είχαν δύο γυναίκες εκεί και το φάνασε. Τι έκανε, θα σε σκοτώσει την γυναίκα, λέω πίσω έξω.
0: Ένα πάρε. Είσαι καλά τώρα?
2: Με πονάει μέσα μου, Χριστό.
0: Όχι, να πω, ξάπλα, η μέσα θέλει ξάπλα.
2: Ναι, αλλά τις δουλειές και αυτά πιάσα μου τις κάνω, αγάπη μου.
0: Τι θέλεις?
1: Τις δουλειές, λέει, ποιος θα τις κάνει.
0: Τις δουλειές θα περιμένουν. Δεν ακούω καλά, τι έπαθα. Λοιπόν, τις δουλειές θα περιμένουν λίγο, δουλειές, Ελληνάκη. Δεν κάνω.
2: Άσε, Χριστό.
0: Πάνω απ' όλα η υγεία μας.
2: Έχω πρόβλημα, ναι, δηλαδή.
0: Αμάρα, λέει, να πάρει. Τα περαστικά μου, Ελληνάκη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, κουκλά μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια, καλή Τετάρτη και όλα καλά να πάνε.
0: Όλα καλά να πάνε, μακάρι.
2: Άντε, θα σε περιμένουμε στο μοναστήρι να έρθεις.
0: Άντε, θα έρθω στο μοναστήρι οπωσδήποτε. Γιατί...
2: Θα σε δούμε στο μοναστήρι.
0: Πότε έχουμε μοναστήρι?
2: Την Δευτέρα το απόγευμα είναι το απόγευμα, η Ιτανία.
0: Ναι.
2: Το βράδυ είναι η Ιτανία της εικόνας. Και την Τρίτη μετά είναι η κανονική λειτουργία.
0: Μάλιστα. Εντάξει, θα ανέβω μια βόλτα στο μοναστήρι.
2: Μοναστήρι. Έγινε, αγάπη μου. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
0: Οχ, ο Στράτος απολογείται.
1: Τι?
0: Τι απολογείτε? Καλημέρα σας. Από τα γραφεία της ΕΠΣ Καστοριάς έφυγα προχθές τελευταίος. Μέχρι τότε δεν εκφράστηκε κανένα παράπονο και μάλιστα και παρουσία του Τζόρτζ Παπαδόπουλου. Άρα πώς πρέπει να ξέρω εγώ τι έγινε από εκεί και πέρα? Α, μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, δε λάθος αναγνωρίζεται, λέει ο Στράτος. Α, δηλαδή όταν φύγατε, φύγατε αγκαλιασμένοι, φιλούνται, αγκαλιάζονται. Μετά προέκυψαν τα ζητηματάκια. Ο κύριος Πέρης. Καλημέρα και καλό μήνα, καλό υπόλοιπο Τετάρτη σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία της Χλώης. Α, και η παραλία της Χλώης είναι αντένε.

0: είπα, νέα τραγούδια από τον δικό μας Πάνο Ζήση, παιδιά, έτσι. Νέα τραγούδια από τον Πάνο Ζήση.
1: Ε? Μπράβο που βγάζει τραγούδια.
0: Μπαίνετε στη σελίδα του Πάνου του Ζήση και ακούτε φοβερά πραγματάκια που φτιάχνει και ο Πάνος. Και την... Αχ, δεν θα είμαστε εδώ την Παρασκευή. Κρίμα. Θα βάζα κανένα τραγουδάκι την Παρασκευή. Την άλλη Παρασκευή. Δήμητρα από το χωριό, καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Ρούλη Βαλεντίνο. Καλημέρα στο Ειρηνάκι μας. Καλημέρα, Χρήστο Έλενα. Καλά παζάρια και καλό μήνα, μου λέει το Ειρηνάκι.
1: Ναι, τώρα καλό μήνα, μια σχέση θέση.
0: Πάλι καλό μήνα σήμερα, δύο μήνες.
1: Εσύ δεν ήσουν εδώ όμως.
0: Τα άκουγα τα φιλολογικά σου, χθες τα έλεγες με πολύ χάρη.

0: Εθνική Έλληνα, κάτι που 10 παρατέταρτο κτλ. Ήμουνα μέσα στην πίχλα, δηλαδή η δικαστήρια δεν κουνιότανε αυτοκίνητο. Σημειωτών εντελώς. Ναι, ναι, ναι.
1: Σα αρέσει το
0: σημείο. Μου άρεσε, γιατί.
1: Α, άκουγα, ναι, πολύ ωραίο, εξαιρετικό.
0: Άκουγα αντένες, άκουγα το κοριτσάκι, μια χαρά, περνούσε η ώρα. Λίγο, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου. Φτάσαμε μέχρι το Λευκό Πύργο.

0: Light My Heart.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα από Οδυσσέα και Στελάκη. Ωραία, που είναι
0: παιδιά,
1: μαζί. Πανοποιώ, Δυσποιώ. Και εγώ να σας πάω στο κέντρο ξένων γλωσσών Τσαγκάλη, παιδιά μου. Διότι βεβαίως ξέρω ότι οι γονείς αυτό το διάστημα ψάχνετε τα καλύτερα για τα παιδάκια σας. Θα πάμε σε αυτό το διαφορετικό σχολείο, λοιπόν, σε αυτό το πανέμορφο περιβάλλον, γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards και με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια από πολύ μικρή κιόλας ηλικία. Βέβαια, το ταξίδι σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το pre-junior πρόγραμμα Teaching English Through Art and Drama για μαθητές της πρώτης δημοτικού, για τα πολύ μικρούλια μας. Για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά πολλά άλλα πράγματα που αρέσουν στα παιδιά. Φυσικά για την A-Junior, αυτή την πολύ σημαντική τάξη, την πρώτη τάξη δηλαδή, έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την A-Junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Εννοείται ότι πρέπει να σας πω και για τις πολλές. Εντάξει, ξέρω ότι οι γονείς ενδιαφέρεστε πρωτίστως τα παιδιά σας να μάθουν, αλλά και οι εξετάσεις είναι ένα ζητούμενο. Οπότε πρέπει να σας πω για τις πολλές επιτυχίες του φροντιστηρίου, ειδικά στις πιο απαιτητικές εξετάσεις όπως του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τσαγκάλη για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται και με επιτυχία σε εξετάσεις όπως λέγαμε. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88, Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 24670-83-833.
0: Λοιπόν, να πω η διάσημα γενέθλια.
1: Για πες.
0: Σήμερα, παιδιά, η γενέθλια, η Εφθαλία, ο Τάσος, η Δήμητρα, η Ελευθερία, ο Κώστας, ο Μπάμπης, η Κική, ο Σιδέρης, ο Γιώργος ο Μασλάρης.
1: Α, γεια σας δάσκαλε.
0: Δάσκαλος ένα χρόνο μικρότερο, σειρά είμαστε. Κυρίες και κύριοι, γενέθλια σήμερα ο Λάζαρος Μαρκόπουλος.
1: Ναι, και Γιάννη Σταύρου.
0: Και φυσικά ο Γιάννης Σταύρου. Και εμείς εδώ από την
1: εκπομπή. Από αυτούς τους δύο περιμένουμε τώρα.
0: Περιμένουμε τουλάχιστον. Να μην στείλει. Όχι, συγγνώμη δηλαδή. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Γιάννη Σταύρου.
1: Ναι.
0: Και Λάζαρος Μαρκόπουλος τουλάχιστον.
1: Ναι, πρέπει, οφείλουν.
0: Δεν πρέπει σήμερα να πλημμυρίσουν το στούντιο.
1: Ναι.
0: Εξάλλου εμείς τι τραγουδάμε κάθε φορά που υπάρχουν γενέθλια, Ελενάκη.
1: Happy

0: τα πάμε ωραία. Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή, σπαθιά να καταπιούμε. Να σου πω, έχεις χαιρετίσματα και από τον μπαμπά Ιφαντίδη, έτσι.
1: Α, ευχαριστώ.
0: Πάρα
1: ευχαριστώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ και τα ποδίδω.
0: Και τα ποδίδω. Τι σε πήρε ο φάδερος σήμερα, τι σε πήρε που ήταν κάτω στην αγορά?
1: Από ότι πήρε το μάτι μου ένα κασαροκούλουρο και ένα κρουασάν, είναι μέσα σε σακούλα.
0: Μπράβο, μπράβο. Κοίταξε να δεις. Το κρουασάν το είχα για μένα, αλλά έστειλε ο μπαμπάς Ιφαντίδης πρασόπιτα και με τρέλανε. Οπότε προτίμησα την πρασόπιτα, όπως καταλαβαίνεις, κυρία Έλληνα, έτσι.
1: Είδες.
0: Πρασόπιτα. Παιδιά, είχα χρόνια να φάω πρασόπιτα. Πάθα σοκ. Δηλαδή, ξεκινάω σήμερα με πρασόπιτα, το καταλαβαίνεις. Πάω γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα από Δασάκι Άρμους.
0: Κάνετε. Τι κάνετε, κύριε Δημήτρη?
2: Ξεκινήσαμε το περπάτημα.
0: Πώς.
2: Το περπάτημα του πρωινό.
0: Το κάνατε το πρωινό σε περπάτημα, βεβαίως.
2: Έτσι.
0: Είστε ωραίος.
2: Και άκουσα εκεί που λέγατε για τα μαθήματα, ξεκινάει η σχολική χρονιά. Τι ωραία.
1: Άστα να πάνε.
0: Έμα, σιγά σιγά.
2: Έλα το μαρτύριο για τους γονείς.
0: Την άλλη Παρασκευή.
1: Είναι μαρτύριο για τους γονείς.
0: Γιατί είναι μαρτύριο?
2: Τα έξοδα.
0: Όλο το μυαλό στα έξοδα το έχεις.
2: Προσπαθώ να σε τσιγκλίσω.
0: Δεν θα κοιτάτε τα έξοδα. 1700 στο σούπερ μάρκετ ήδη τα μειώσαμε. Καταλαβαίνετε? Για να πείτε ένα ευχαριστώ, παρακαλώ. Άιντε. Άιντε.
2: Σιγά.
0: Τι σιγά, θα πνιγείς? Σε θέλω, περίμενε. Μην πνιγείς ακόμα. Πήγε σούπερ μάρκετ να δεις εκεί?
1: Εγώ πάντως πήγα.
0: Και τι έκανες?
1: Δεν είδα καμιά διαφορά.
0: Εσύ δεν είδες καμιά διαφορά? Πού να τη δεις, παιδάκι μου? Πήγαινε στις ταμπέλες που έλεγαν το σήμα αυτό έχει προϊόν.
1: Α, έπρεπε να βρω το σήμα.
0: Τι έπρεπε να βρεις?
1: Δεν
0: εμένα
1: είδα καμιά ταμπέλα με σήμα.
0: Καμία πήγα ταμπέλα μέσα από
1: πήγα και χθες και προχθές σούπερ μάρκετ.
0: Αλήθεια? Και πώς ξεχωρίζεις τα προϊόντα τα οποία είναι με έκπτωση?
2: Αν είναι να πάμε για να ψάχνουμε ταμπέλες, άστο.
1: Δεν είδα καμιά ταμπέλα εγώ, αλήθεια.
0: Αλήθεια.
1: Πήγα και χθες.
0: Δεν γράφω ταμπέλες εδώ η έκπτωση, εδώ η καλή έκπτωση.
1: Εδώ η καλή έκπτωση δεν είδα εγώ ταμπέλα.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Μάλιστα.
2: Χριστό.
0: Μάλιστα.
2: Είχε ταμπέλα στους οντογλυφίδες.
0: Α, είχε εκπτώση στους οντογλυφίδες.
2: Ναι, στα γάντια καθαρισμού.
0: Εσείς που τρώτε πολύ κρέας.
1: Γάντια καθαρισμού, ωραία.
0: Εσείς που τρώτε πολύ κρέας, σας χρειάζονται οι οντογλυφίδες, κατάλαβες? Που τρώτε πολλές μπριζόλες μοσχαρίσχες.
2: Έχω να φάω μοσχάρι στα χρόνια.
0: Ρε, άντε από εδώ που έχεις να φας, προχθές έφαγες αφού μου είπαν.
2: Ποιος το
0: είπε? Μου τα είπαν και εμένα, πουλάκι.
2: Το
0: μια σπάλο μπριζόλα, λέει, 3 κιλά πρέπει να ήταν. Ανέλεο, μπράβο. Είδες? Έγινε Δημήτρη, έγινε Δημήτρη, πάω για διάλειμμα. Άντε αγόρι μου, γεια.
1: Λοιπόν, βρήκα τα της Μεσοποταμίας, αν θέλεις.
0: Παραπονά, τα παραπονά.
1: Θα στο προωθήσω αν θέλεις και ίσως μιλήσουμε με κάποιον.
0: Τόσο παράπονο δυνατό?
1: Πολύ παράπονο, ρε.
0: Άντε ρε, γράφει πολλά.
1: Ναι.
0: Και ο στράτος δεν πήρε χαμπάρι.
1: Μα όσο ήταν εκεί μέσα δεν τα σκέφτηκαν.
0: Ναι, ο κύριος Τζορτζ Παπαδόπουλος δεν τα σκέφτηκε εκεί πέρα την ώρα εκείνη. Μάλιστα. Γεια σου, Τζορτζ.
1: Μπορεί να είναι δίκαιο, δεν έχω προλάβει να τα διαβάσω όλα, αλλά δεν ξέρω γιατί ακολούθησε αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία, ωραία. Συνεχίστε.
1: Λοιπόν, ναι, θα πάω House of Beauty, παιδιά μου. Πριν πάμε στα. Κάτσε να σου στείλω, να προλάβω να σου στείλω, μην το ξεχάσω.
0: Ναι.
1: Να το έχει και εσύ μπροστά σου όλο. Να κρίνει από μόνο σου δηλαδή.
0: Ναι, να κρίνω, να κρίνω. Ωραία.
1: Λοιπόν, αντιγραφή, επικόλυση. Ορίστε, κυρία μου.
0: Αυτά δεν μπόρεσα να τα μάθω ποτέ.
1: Πάμε, House of Beauty. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κι εσείς κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με 3 μήκη κύματος. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Πάμε όμως και στα υπόλοιπα. Τώρα το πρόσωπό μας μετά από όλο τον καλοκαιρινό ήλιο χρειάζεται οπωσδήποτε ενυδάτωση. Και τις θεραπείες του, όλα αυτά που πρέπει να πάρει το πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία λοιπόν προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανωδυνή. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift και brow lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, γατίσιο, σαγηνευτικό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ, νηφούλες μου καλές. Του χειμώνα πια και του επόμενου καλοκαιριού. Θέλω γρήγορα γρήγορα να κλείσετε τα ραντεβού σας, γιατί εξαντλούνται οι ημερομηνίες οι διαθέσιμες. Σας θέλω γρήγορες. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty, V-Power και EMS, για σώμα αυτή τη φορά. Για σώμα, γιατί εντάξει, φάγαμε λίγο το καλοκαίρι, μην λέμε ψέματα τώρα. Πάμε να επανέλθουμε στα κανονικά μας. Τώρα που μπήκε και Σεπτέμβρη, να μπαίνουμε σε πρόγραμμα. Σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, κοιλιά, ψωμάκια, κυταρίτιδες, μπρατσάκια, μπουτάκια, γονατάκια, όπου έτσι αισθανόμαστε μια ανασφάλεια. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα, με άλλες δράσεις φυσικά. Αντιγυραντική δράση, ανόρθωση προσώπου, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Και τι δεν κάνει, ψάξτε το V-Power και EMS και είμαι σίγουρη ότι όταν αντικρίσετε με τα ματάκια σας τα πραγματικά του αποτελέσματα, θα κλείσετε κι εσείς το ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670 42 368.
3: Ώρα Αντένες. 9:30.
4: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
3: Ένας χρόνος χαρές.
4: Ένας χρόνος αγωνίες.
3: Ένας χρόνος επιτυχίες.
4: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
3: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
4: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
3: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
3: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
4: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
3: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
4: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
3: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
4: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
4: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
3: Σας περιμένουμε.
4: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 23,8 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Νταόβιμ Πάπα Βασίλειου.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
3: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
1: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης. Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου. Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά. Μπες και στο notestechnologias.gr. Νότες τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέχη. Τηλέφωνο 82810.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Καμιδόρ. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, συντηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Αντένες FM 93,6.

0: Εδώ στην επιστροφή μας Mike Oldfield, Crime of Passion. Και ποιος μας ήρθε, ποιος μας ήρθε και φωτίστηκε ο σταθμός μας, κυρίες και κύριοι. Ολγίτσα, καλημέρα.
1: Δεν είπε για σένα, για μένα ήρθε.
0: Ναι, αλλά πρέπει να μας πει μια καλημέρα, γιατί το κοινό το ζητάει.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σε άνοιξα το μικρόφωνο,
1: το κοινό το ζητάει,
0: χθες
1: δεν ήρθε.
2: Πολύ κόσμο κάτω στη λέκη.
0: Κάτσε να μας τα πεις γιατί.
2: Όχι, δεν μπορώ, πρέπει να φύγω.
0: Όχι, κάτσε ένα λεπτό.
2: Κάθομαι, ένα λεπτό.
0: Όχι, το μικρόφωνο στο άνοιξα, δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε
1: τι. Να κλείσουμε καμιά πόρτα τουλάχιστον.
0: Κάναμε υποδοχή. Θέλω να μας δώσει η Όλγα ρεπορτάζ φρεσκότατο από λαϊκή αγορά και κόσμο έξω στη Καστοριά σήμερα Τετάρτη.
2: Τι περιμένεις τώρα να πω.
0: Ήταν λίγος, πολλής, πάρα πολλής.
2: Αυτή την ώρα είναι αρκετός ο κόσμος στη λαϊκή.
0: Γιατί δεν πήγε λίγο πιο νωρίς που είναι δροσούλα.
2: Είπαμε, η ώρα της λαϊκής είναι 9.
0: Είσαι σίγουρη έτσι.
2: Ναι.
0: Πριν λίγο, γιατί το έχω την 7 το καλοκαίρι.
2: Όχι, πριν τις 9 βγαίνουν πολύ λίγοι, ρε παιδί μου. Εγώ τώρα ήμουν σήμερα έξω από τις 8 παρά.
0: Δεν μου λες.
2: Δεν είχε και πάρα πολύ, ίσα ίσα, δηλαδή που... Ψώνιζες ωραία.
0: Άνετα.
2: Και καλά.
0: Άνετα.
2: Ναι, ωραία και καλά.
0: Άνετα. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, γιατί ήρθες πριν από λίγο, έτσι.
2: Ναι.
0: Λογικά θα έπεσες πάνω στη συνοδεία του Υπουργού του Αδριανού.
2: Δεν έπεσε πάνω στη συνοδεία.
0: Αμάρε,
2: και τώρα.
0: Αμάρε,
2: και αναρωτιόμουν κιόλας και έλεγα, γιατί τώρα είναι η αστυνομία
0: εδώ. Α, την αστυνομία.
2: Έξω από
0: έτσι.
2: Την περιφέρεια.
0: Πολύ αστυνομία.
2: Όχι καλά, ένα περιπολικό και ένα
0: συνοδείο. Ένα περιπολικό. Εγώ αν ήμουν Αδριανός θα είχα παράπονα.
2: Έναν είδα, αλλά είδα κόσμο. Είδα τον κύριο Τίνκα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τον κύριο Τίνκα.
2: Α, κάτσε, μην.
0: Για διαμαρτυρία.
2: Δεν ξέρω, μήπως κάνω και λάθος.
0: Αλήθεια.
2: Πάντως είναι κανένα δεκαριά μαζί.
0: Για να χειροκροτήσει, αποκλείεται πάντως να ήταν εκεί.
2: Δεν είμαι και σίγουρη αν είναι ο κύριος Τίνκας.
0: Α, μπορεί να ήταν εκεί καθόλου παράξενο να πάνε για διαμαρτυρία. Δεν είναι.
2: Γιατί
0: παράξενο.
2: Από μακριά τον είδα και δεν φοράω γυαλιά όταν περπατάω, ξέρεις.
0: Μάρε, Όλγα, μάρε.
2: Αλλά έχω την αίσθηση ότι ήταν αυτός. Να μην το πάρω και.
0: Ωραία, ωραία.
2: Αλλά είναι κανένα δεκαπενταριά, δεκαριά εκεί.
1: Για την υποδοχή, για την υποδοχή.
0: Κοίταξε, ήρθε ο Ανδριανός. Ήρθε, έφτασε. Δηλαδή αυτή την ώρα έχουν μπει μέσα και οι φόρεις.
2: Ναι, ναι. Α, κάτσε.
0: Τι.
2: Τώρα που.
0: Το λες.
2: Έφευγα.
0: Ναι.
2: Ήταν έξω ο κύριος Σαββόπουλος. Μήπως τον περιμένουμε.
0: Τον περιμένανε, ρε.
2: Τον περιμέναν.
1: Στην πόρτα τον περίμενε.
0: Πώς.
1: Στην πόρτα τον περίμενε,
0: λέω. Στην πόρτα, βέβαια. Όλους εκεί τους περίμεναν αυτές τις μέρες.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή τώρα έτσι που το κάνω λίγο εικόνα όπως πέρασε με το αυτοκίνητο από εκεί.
0: Ναι.
2: Ναι. Ο κύριος Σαββόπουλος ήταν έξω από την αντιπεριφέρεια, άρα μήπως τον περίμεναν, δεν είχε έρθει ακόμα.
0: Ναι, τώρα έχει έρθει, έχουν μπει κιόλας μέσα στη σύσκεψη. Θα κρατήσει και αρκετή ώρα μέχρι τις 11 τουλάχιστον. Είναι αγροτική φόρηση εκεί. Είναι μιλαράδες, είναι κτηνοτρόφοι, είναι ο Μόσχος Θωμάς, Μόσχος Δημήτρης. Έχει πολύ κόσμο μέσα τώρα. Και αναμένεται να ποθούν πολλά σήμερα, γιατί τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Ανδριανό τον περιμένουν πώς και πώς στην Καστοριά.
2: Πώς και πώς.
0: Δηλαδή από όλους όσους ήρθαν τώρα νομίζω ο Ανδριανός είναι top.
2: Λοιπόν, σας αφήνω εγώ.
0: Κάτσε,
2: καλή συνέχεια.
0: Όχι, σε θέλει το κοινό σου, ρε.
2: Όχι, δεν με θέλει κανένας. Πρέπει.
0: Τι?
2: Να πάω σπίτι μου.
0: Μόνο όλα.
2: Χαίρετε και γεια σας.
0: Παιδί, τι έχω πάθει. Να μην έρθεις χθες εδώ πέρα, να κάνεις λίγο το κορίτσι εδώ πέρα του έτο.
2: Έχουμε και εμείς δουλειές, κύριε Νατσούλη, ξέρετε. Έτσι.
1: Μια χαρά ήμουνα.
2: Μπράβο, εγώ την άκουσα, ήταν μια χαρά, αλλά δεν χρειάζεται.
0: Α, έτσι είπες.
2: Βέβαια.
0: Εντάξει,
2: την έχω εμπιστοσύνη.
1: Μ' άκουσες.
2: Κάτι
1: σε
2: λίγο. Όχι, κάτι λίγο. Μια καλημέρα.
1: Πάρε το κινητό, πάρε και λίγο κουλούρι.
2: Και γεια σας.
0: Πήρες και λίγο κουλούρι το μεσημέρι, τι θα μας κάνεις, κύριε.
1: Α, το μεσημέρι εγώ δεν θα φάω σε εσάς.
2: Αχ, τέλεια. Δεν θα πάω μαγειρέψω.
0: Θα μαγειρέψω εγώ. Σπανακοτηρόπιτα, Όλγα. Έχω κι εγώ μια σπανακοτηρόπιτα, μη μαγειρεύεις.
2: Α!
0: Εντάξει.
2: Τέλεια.
0: Η Φαντίδης κιόλας.
2: Τέλεια.
0: Θες λίγο. Θες λίγο.
1: Πρασόπιτα δεν μας είπες πριν.
0: Πρασόπιτα ήταν για το πρωινό μου τώρα.
1: Α, έχεις φάει ήδη μια πίτα.
0: Την πρασόπιτα έφεγα.
1: Και τώρα έχεις άλλη μία.
2: Γιατί
1: θες
2: να φας κι άλλη μία.
0: Σπανακοτηρόπιτα για το μεσημέρι, κυρία μου. Το ξέρεις το μεσημέρι.
1: Το βράδυ δεν θα πας λιθιά.
0: Το βράδυ είναι ακριβώς. Γι' αυτό θα φάω μια σπανακοτηρόπιτα τώρα και είμαι. Okay.
2: Μία προσώπητα το πρωί, μία σπανακοτηρόπιτα το μεσημέρι, το βράδυ.
0: Και σουβλάκι στο βράδυ στη λιθιά.
2: Αχ, Παναγία.
1: Αυτός άνθρωπος έχει καρδιά.
2: Και αυτός άνθρωπος κάνει διατροφή τάχα. Ας το έχει καρδιά. Κάνει διατροφή. Προσέχει τι τρώει.
0: Κοίτα, γιατροί με
1: τα έχουν κόψει όλα οι γιατροί.
0: Κοίταξε, γιατροί μου επανχθέσει, είσαι περδίκια, αγόρι μου, φύγε, αλλά δεν σε χρειαζόμαστε άλλο.
1: Οι ουρολόγοι, όχι οι καρδιολόγοι.
0: Μια φορά λέει, αλλά την. Πώς το λένε. Έλα την Παρασκευή ακόμα. Θα έρθει και η μάδερ, με είπε.
2: Θα δω. Άντε, γεια σα.
1: Άντε, γεια.
0: Γεια σου, μάδερ. Λοιπόν, Χελένα, επιστρέψαμε, πώς καταλαβαίνεις.
1: Βεβαίως.
0: Τα χτυπάς τα κασεροκούλωρα, βλέπω, έτσι.
1: Δεν τα παίρνεις, ρε μάδερ. Πάρτε, πάρτε. Κρουασάν, άστα να πάνε.
0: Κάτσε να πιω κι εγώ λίγο νερό.
1: Πάρτε σακούλα όπως είναι. Πάρτε. Αγγίστρα θα σας πάω, παιδιά μου, αφού μιλάμε για φαγητό. Να σας κάνω λίγο την όρεξη παραπάνω.
0: Μα, πάμε στο, σήμερα το πρωί.
1: Στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγγίστρα. Για να...
0: Σιγά καλά.
1: Την πόρτα. Για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία. Τα δημιουργικά μας πιάτα όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε που είναι ομό λαβράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες, πεντανόστιμες και που κάνουν πάρα πολύ καλό στην υγεία μας. Πρέπει να τις εντάξουμε στη διατροφή μας οπωσδήποτε, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Να απολαύσουμε τα καινούργια μας πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως τώρα ειδικά για το καλοκαιράκι. Μ' αρέσουν πολύ τα ζυμαρικά τα καινούργια, ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρεμαγάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την ωραία μας την αυλίτσα, τώρα που οι μέρες είναι ακόμα ζεστές και ωραίες. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγγίστρι. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 βρισκόμαστε, στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery να έρθουν όλα σπίτι σας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Delivery μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Walt από όλες τις εφαρμογές. Αλλά και αν δεν τα πηγαίνετε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747. Τώρα έχετε βγει έξω για τις αγορές σας. Τετάρτη κιόλας σήμερα, ιδανική μέρα για να φάτε στο Αγγίστρι. Αν δεν θέλετε να πάτε, πάρτε τηλέφωνο τα παιδιά μας 29 747, να τους πείτε: παιδιά, τάδε ώρα στο σπίτι μου. Ή παιδιά, εγώ θα έρθω τάδε ώρα να τα πάρω, να τα πάω σπίτι μου να φάμε. Μια χαρά, ωραία, όλα τακτοποιημένα. Αγγίστρι, έχουμε και θέση εργασίας, να υπενθυμίσω. Ζητούμε ένα άτομο για τη θέση του σέρβις. Οπότε και εσείς, όσοι και όσες ενδιαφέρεστε, μπορείτε να καλείτε στο 29 747. Αγγίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: Love Bites Def Leppard. Και όπως σας έλεγα νωρίτερα, αυτή την ώρα ήδη συζητάνε στην αντιπεριφέρεια με αγροτικούς φορούς, φορείς ο Αδριανός, για όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα στο νομό Καστοριάς. Είναι πάρα πολλά τα θέματα, αμέτρητα. Με την ευκαιρία να πω και κάτι ακόμα.
1: Ναι.
0: Ξέρετε όλοι τι έχει συμβεί στο Γέρμα, έτσι. Έχουν θανατωθεί μέχρι στιγμής, ναι, 155 την πρώτη δόση και 1250 πρόβατα σε μια δεύτερη δόση. Περιμένουμε αποτελέσματα από δύο ακόμη κοπάδια, ίσως και εντός της ημέρας. Μιλάμε για δύο κοπάδια, καμιά 300-350 το ένα και καμιά 500 το άλλο. Ελπίζω να είναι αρνητικά, αλλά θα δούμε. Να σας πω το υπόλοιπο πρόγραμμα του κυρίου Ανδριανού, παιδιά. Μόλις τελειώσει με τους αγροτικούς φορείς, σειρά έχουν οι δήμαρχοι και οι εκπρόσωποι των ΟΤΑ πρώτου βαθμού. Μισή ωρίτσα θα τους δει επίσης την αντιπεριφέρεια. Εκεί θα γίνουν και δηλώσεις στα μέσα ενημέρωση, κυρία Έλενα, αν θέλετε, όταν κατεβείτε μέχρι κάτω. Ε, θέλετε, το σκέφτεστε αυτό?
1: Σκέφτομαι, αλλά έχει ζέστη.
0: Έλα ρε Έλενα, έχει ζέστη. Έλα ρε Έλενα, έχει
1: ζέστη. Τέλεια δικαιολογία.
0: Μέσα εκεί στο γραφείο του κύριου Σαββόπουλου έχει δροσά. Δεν είναι.
1: Στο γραφείο θα γίνουν δηλώσεις.
0: Πού θα γίνουν, εδώ σε μένα?
1: Γιατί τους άλλους τους είδα έξω δήλωναν πράγματα.
0: Έξω είναι για έξω. Όταν είναι έξω. Ναι, έξω.
1: Έξω δήλωναν.
0: Εντελώς έξω.
1: Πολύ έξω. Μέσα δεν τους είδα στα βίντεο και από την κυρία Κεφαλογιάννη, μπράλες και το. Έξω τους είδα.
0: Καλά, ποιος πήγε την κυρία Κεφαλογιάννη, ρε παιδιά, στο συγκεκριμένο σημείο? Όλη η λασπούρα της λίμνης από πίσω. Υπουργός Τουρισμού να μιλάει για την ωραία λίμνη.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Δηλαδή δεν μπορούσατε να βρείτε ένα σημείο, τέλος πάντων. Είχαμε όλη την πρασινάδα της λίμνης. Τι background είναι αυτό,
1: δηλαδή. Πηγαίνετε λίγο πιο εκεί.
0: Ποιος θα σκέφτεται όλα αυτά? Δηλαδή. Μόνο αν θέλετε να κάψετε την κυρία Κεφαλογιάννη, την πάτε σε αυτό το σημείο. Ένα σημείο άλλο δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Κάτι. Πάλι καλά, δηλαδή, που δεν την πήγατε και παραδίπλα, αν δείχνει και τις κουτσουλιές από τις πάπιες.
1: Το σκέφτηκα κι εγώ.
0: Κουτσουλιές, πάπιες, λέω, και γιατί πρασινά μας στη λίμνη. Τέλειο. Αμάρε, παιδιά, αμάρε, παιδιά.
1: Αν και από ό,τι είδα, είχαν καθαρίσει λίγο οι κουτσουλιές.
0: Πώς,
1: καθαρίζουν. Αν και από ό,τι είδα, είχαν καθαρίσει λίγο οι κουτσουλιές, ναι, εκείνη την ημέρα. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζω το πρόγραμμα.
1: Έλα.
0: Μετά τους δημάρχους και τα ΜΜΕ, θα πάει ο κύριος Αδριανός στη ΓΕΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Κύριε Μωυσίδη, την καλημέρα μας.
1: Καλώς να το δεχτείτε.
0: Και μετά τι έχουμε? Έχουμε συνάντηση στο επιμελητήριο με την Εθνική Διαπαγγελματική Οργάνωση Οσπρίων. Επιμελητήριο πάει μετά. Δηλαδή ποιον θα βρει εκεί στην Διεπαγγελματική Οσπρίων? Για να σε δω, Έλενα, τα ξέρεις αυτά?
1: Τον κύριο Μάνο, φαντάζομαι.
0: Μπράβο, ρε Έλενα! Θωμάς Μάνος!
1: Τώρα τι είμαι, καμιά άσχετη?
0: Όχι, ρε παιδιά, είσαι έτοιμη, τέλεια. Σε κάνω τεστ για να βλέπω, κατάλαβες. Καλημέρα στον κύριο Θωμά Μάνο. Άντε με υπουργού σήμερα ο κύριος Μάνος. Είναι και φίλος του κολλητός του κύριου Ανδριανός.
1: Ναι.
0: Ας κανονίσει την πορεία του. Λοιπόν, μία και τέταρτο.
1: Ναι.
0: Μία και τέταρτο. Δεν υπάρχει άνθρωπος, ειδικά της Νέας Δημοκρατίας, που να έρθει στην Καστοριά και να μην πάει στο Μητροπολίτη. Το έχεις παρατηρήσει?
1: Ναι.
0: Όλοι πάνε Μητροπολίτη. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην πάει στο Μητροπολίτη. Καλημέρα στο σεβασμιότατό μας, την αγάπη μας. Σεβασμιότατε. Μία και τέταρτο. Και μετά το Μητροπολίτη, 2 η ώρα. Θα πάει ο κύριος Ανδριανός σε ενοποιείο. Δεν μας διευκρίνησε να δώσει ποιο ενοποιείο. Αν τσούξουμε κανέναν κράσο. Ε?
1: Μια χαρά.
0: Όχι, συγγνώμη, Έλενα. Κάτι ωραίος κράσος από τη Λίμνο. Πότε θα τους τσούξουμε?
1: Κοίταξε να δεις. Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός, αλλά εσύ σήμερα πας Λιθιά.
0: Ναι, παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Θα με ρώτησε εδώ. Θα δούμε μαζί Ολυμπιακό και άλλα μετά θυμήθηκε ότι πας Λιθιά Τετάρτη.
0: Τι ώρα είναι ο Ολυμπιακός?
1: 8.
0: 8, ε. Ένα ημιχρόνιο μπορούμε να δούμε μαζί.
1: Και τι θα κάνουμε εμείς, πάνω κάτω.
0: Το δεύτερο ημιχρόνιο θα το δείτε μόνοι σας.
1: Ξέρω.
0: Ε?
1: Δεν ξέρω.
0: Ένα ημιχρόνιο σας το υπόσχομαι. Παίζει και ο Άικ, Άικ με τον Αστέρα Χρυσούπολης. Την Καβάλα.
1: Θα κερδίζουν και θα χαίρονται τώρα αυτοί.
0: Ποιοι θα κερδίσουν, περίμενε.
1: Λες να με κερδίσουν. Τις
0: πατάτες πάρεις να κάνει ΑΕΚ, κάτσε, περίμενε.
1: Θα παίζει και καινούριος ο κέντρος στον Ολυμπιακό σήμερα.
0: Εκατομμύρια.
1: Η ακριβότερη μεταγραφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: 16 εκατομμύρια. Θα δούμε τι σαπάκι είναι γι' αυτό.
1: Για να δω κι εγώ έτσι είπα. Περίμενε. Κανονίστε να χάσετε τώρα με την καλύτερη μεταγραφή.
0: Να το δούμε στο γήπεδο. Τι, τα 16 εκατομμύρια με δεν μου
1: έτσι του είπα κι εγώ. Κάτσε να δούμε.
0: Πού έπαιζε και είναι τόσο δυνατός. Δεν τον είχα ξανακούσει εγώ. Τον έχετε ξανακούσει αυτό το παίξι.
1: Έκανε πολύ καλό μουντιάλ, λέει αυτός, και από εκεί ανέβηκαν οι μετοχές του.
0: Α, στο μουντιάλ έπαιξε.
1: Στο μουντιάλ ανέβηκαν οι μετοχές.
0: Είναι μουντιαλικός παίχτης.
1: Τώρα σε ποια ομάδα έπαιζε πριν δεν θυμάμαι.
0: Άμα βλέπεις ούτε την ομάδα δεν ξέρεις.
1: Τα ξέχασα, δεν τα θυμάμαι.
0: Εκεί πού θα πληρώσει 16 εκατομμύρια, δεν ξέρεις.
1: Σε μια ομάδα.
0: Εσύ ποια ομάδα. Αμάρα Έλενα. Ωραία, 16
1: εκατομμύρια.
0: Σε ποιο να πληρώσω, ρε παιδιά. Ποιο είναι εδώ, ε? Τίποτα. Τι ψάχνεις τώρα τα σκονάκια.
1: Να τον ψάξω ρε άνθρωπε.
0: Συνάντηση επίσης, 5.30 ώρα ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του κυρίου Ανδριανού με τον κύριο Βελίδη και τα μέλη της ΔΕΠ στα γραφεία του κόμματος. Εκεί θα πούν τα κομματικά. Που υστερούμε, που πονάμε, που υπερούμε, που πονάμε, που υπερτερούμε. Τι γίνεται εδώ. Πράγματα που...

0: χαιρετήσω Στέφανο που μας στέλνει πάντα χιουμοράκια καθημερινά. Να στείλω και Νίκο Κοτόπουλο καλημέρα Χρήστο και Έλενα, καλή συνέχεια με υγεία. Γεια σου Ολυμπιακάρα. Η Ολυμπιακάρα ποιο παίζει σήμερα?
1: Σήμερα παίζει, κάτσε να δεις, την έχω την πληροφορία αυτή. Με Λάρισα, κύπελο.
0: ΑΕΛ.
1: Ναι, ΑΕΛ.
0: Ω, μες στην ΑΕΛ. Λες
1: νύε, τι έλα.
0: Σούζα τα λουγάκι. Χθες Έλληνα που απουσίαζα εγώ και είσαι να δω εσύ στο πόδι μου.
1: Ναι, ναι, στο πόδι, ναι, ακριβώς.
0: Τι είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, δηλαδή, τι νέα έχουμε από αυτή την επίσκεψη ο κύριος Φωτήλας?
1: Ήρθε το. Μετά που ήρθες εσύ, γύρισες εσύ, οπότε δεν ασχολήθηκα εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ το πρωί μόνο ότι έκανα.
0: Εγώ πάντως πρέπει να σου πω ότι μάλλον όπως γυρνούσα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τον πέθηκα στον κάθε το άξονα. Είδα κάτι αστυνομίε και πήγαν κατά κάτω. Σαν πήγαιναν στο αυτοκίνητο που κεγόταν. Αλλά είδα κάτι οι αστυνομικά έτσι να φεύγουν. Μήπως τι ήταν ο κύριος Θεοδωρικάκος? Ποιος είναι, θα δούμε.
1: Λοιπόν,
0: παρακαλώ.
1: Ενεργών μαζί μας. Μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες, τα πάντα και για το αέριο. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, το οποίο έχει πάρει παράταση μέχρι τον Νοέμβριο, και στα υπόλοιπα προγράμματα που ξεκίνησαν και αυτά σιγά σιγά. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς, εκεί μας βρίσκεται, και τηλεφωνικά στο 44104. Η pavlaenergon.gr ή η ιστοσελίδα μας. Μας ακολουθείτε και στο Facebook. Energon Constructions, the consulting engineers.
0: Λοιπόν, παιδες, πριν πάμε στο διάλειμμα, να σου πω, έχουμε ήδη προσκλήσεις. Είναι εβδομάδα ΔΕΘ, παιδιά, έτσι.
1: Ποιο σου στείλε προσκλήσεις?
0: Σήμερα μιλάει Αλέξης Τσίπρας, όχι στη ΔΕΘ όμως, νίκιασε λέει ένα ξενοδοχείο. Την Κυριακή 13 πρέπει να πάω Θεσσαλονίκη, Έλενα.
1: Πάλι.
0: Γιατί μου στέλνει εδώ το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ να στείλω στο ένα mail εδώ που με έχουν στείλει να μας γνωστοποιήσετε την παρουσία σας στη συνέντευξη τύπου του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να πάω στη συνέντευξη τύπου του Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ, Έλληνα.
1: Άμα θες.
0: Θα μας συνοδεύσεις?
1: Εκεί θα είμαι.
0: Εκεί θα είσαι. Να γράψω το δικό σου όνομα να πας εσύ.
1: Εκεί θα είμαι. Δεν ξέρω σίγουρα.
0: Γιατί ρε Έλενα, ρε Έλενα. Πήγαινε, θα είναι έτσι ωραία εμπειρία. Και ποιος άλλος μου στέλνει πρόσκληση να πάω στη συνέντευξη τύπου?
1: Ποιος?
0: Και θα πάω για να του πω τι έγινε με το Θωμά Μόσχο. Μέρα 25. Οι παλιοί φίλοι του Θωμά του Μόσχου εδώ πέρα, κατάλαβες? Την 3η 8 Σεπτεμβρίου.
1: Τρίτη ο κύριος Βαρουφάκης, βλέπεις, δεν μπορούμε Τρίτη.
0: Μία η ώρα μου με περιμένω στη συνέντευξη τύπου.
1: Πιο δύσκολο.
0: Αίθουσα σε.
1: Δύσκολο, μάλιστα. Δύσκολο.
0: Δύσκολο. Να πάρει ευχή. Δεν προλαβαίνω. Οπότε τι να κάνω, ρε Έλληνα τώρα.
1: Ανδρουλάκη,
0: είναι άσχημο να σου στέλνουν. Σίγουρα Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το τσεκάρω.
1: Τώρα Τρίτη, Βαρουφάκη, Τρίτη.
0: Τρίτη μία η ώρα μου λέει εδώ. Δύσκολο. Πέρα, Βελίδιο. Ξέρω εγώ. Δεν προλαβαίνω. Ωραία. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Και επιστρέφουμε, παιδιά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
2: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
3: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
2: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
3: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών.

0: 6, πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467 306 957.
0: Μαθηματικά, στην πράξη.
1: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
2: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikko.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
3: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
3: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
4: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
3: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670 83833.
4: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
3: Οι εγγραφές άρχισαν.
5: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιλιοδέντρου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου. Μουσική, χορός και φυσικά καλό φαγητό με την ποιότητα του κρεοπολίου Τσίλογλου. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, γλέντι με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Στη λύρα, ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι, ο Νικόλας Ζηπίδης. Τη βραδιά πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Λαογραφικού Ομίλου Αριέστε. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, με θεόρτιος αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου και Λιτανία της Εικόνας της Παναγίας. Το βράδυ ακολουθεί γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Στη λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι ο Νικόλας Ζηπίδης. Συμμετέχει και το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών Μεσοποταμίας, ο Άγιος Δημήτριος. Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε όλους στο Χιλιόδεντρο.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Αμόρ, αμόρ, αμόρ. Νίνο, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα, second hour. Πολλές, πολλές καλημέρες. Οι καλύτερες καλημέρες είναι αυτές που μοιράζονται. Να μην φιλοσοφήσεις, τι, μόνο στράτος. Γι' αυτό σας περιμένουμε στα μηνύματά μας.
1: Για να φιλοσοφήσουμε.
0: Περιμένουμε στα ραδιόφωνά σας, περιμένουμε στα τηλεφωνήματά σας, στην επικοινωνία μας. Εδώ είμαστε, παιδιά, και πάμε παρέιτσα. Πήγαμε παρέιτσα όλο το καλοκαίρι. Non-stop μαθαμάτητα και αυτό το καλοκαίρι. Και τι κάνουμε τώρα?
1: Θα σε πάω σε κάτι που έχουν αγαπήσει πάρα πολύ οι ακροατές μας ήδη και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί, όπως είπαμε, ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας που οι γονείς ασχολούνται με τα παιδιά τους πάρα πολύ και με τις δραστηριότητες που θα κάνουν. Και θα σας πάω σε κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό για την πόλη μας. Θα σας πάω στο σπίτι των συναισθημάτων. Από τον τίτλο κιόλας καταλαβαίνετε γιατί ωραία πράγματα μιλάμε. Η Καστοριά, λοιπόν, αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένας χώρος μοναδικός στην πόλη μας, ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει παιδαγωγική και διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Οι εμπειρίες που ζουν εδώ τα παιδιά τα βοηθούν να δημιουργούν ισορροπημένες σχέσεις με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Ωστόσο, για εμάς το σημαντικό είναι να μεγαλώνουν παιδιά που να νιώθουν καλά μέσα τους και με τους γύρω τους. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ακαδημαϊκή επίδοση ή η σχολική επιτυχία. Θέλουμε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να ζουν με ψυχική ισορροπία, έχοντας ένα γεμάτο και υγιή χαρακτήρα. Στόχος μας δεν είναι απλά να απασχολήσουμε τα παιδιά μετά το σχολείο, αλλά να τους δώσουμε εργαλεία ζωής. Μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων, δημιουργική έκφραση και ουσιαστική επικοινωνία, βοηθάμε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με λόγια και πράξεις, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ασυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Σας διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο πως οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Το κέντρο μας τώρα ανοίγει την πόρτα του για παιδιά 4 έως 11 ετών, προσφέροντας προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα, ώστε κάθε παιδί να νιώθει ασφάλεια, ενδιαφέρον και χαρά. Σας περιμένουμε να γνωρίσετε έναν χώρο που η εκπαίδευση γίνεται παιχνίδι, η συναισθηματική ανάπτυξη συνδυάζεται με τη δημιουργία και κάθε παιδί μπορεί να ανακαλύψει τον καλύτερό του εαυτό. Συναισθήματα, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά. Στην Αλεξίου Κομνηνού 3 μας βρίσκεται, πάνω από την παλιά εμπορική, δηλαδή στον πρώτο όροφο. Η είσοδος, ξέρετε, αυτής της πολυκατοικίας δεν είναι από εκείνη την πλευρά, είναι από την πίσω μεριά, από τη μεριά της Ερμού, και τηλεφωνικά στο 2467-022-044. Φυσικά μπορείτε να δείτε και περισσότερα πράγματα για να καταλάβετε ακόμα καλύτερα περί τίνος πρόκειται στο σπίτι των συναισθημάτων, στο Facebook και στο Instagram. Για να δω. Μου στέλνει μήνυμα ο κύριος Μαλεγκάνος. Για να δω τι είναι. Δεν το έχω ανοίξει ακόμα. Θα το ανοίξω μαζί σας.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, Έλενα και Χρήστο. Θα έχουμε το ρεπορτάζ της συνάντησης με τον Υπουργό σήμερα. Έχει ενδιαφέρον. Ρωτάει ο κύριος Μαλεγκάνος. Εσείς, κύριε Μαλεγκάνο, βρεθήκατε τελικά με τον Υπουργό?
0: Πήγα στο πλάζα, έμαθα εγώ. Πήγα στο πλάζα και του έδωσαν ένα υπόμνημα. Και τι άλλο μαθαίνω? Μαθαίνω. Σαλονίκη είμαι και τα μαθαίνω. Εσύ τι κάνεις εδώ, Έλενα? Του δώσαν ένα χαρτί στο πλάζα, μου πάνε εκεί στο εμπορικό.
1: Σήμερα το απόγευμα πήρα ρεπό.
0: Α, πήρε ρεπό. Και του είπε ο Θοδωρικάκος, σας υπόσχομαι ότι σε 2 μέρες μαζί με τον γενικό μου γραμματέα θα έχετε απάντηση.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι απαραίτητο.
0: Γίνεται, δεν γίνονται αυτά που μου ζητήσατε. Κύριε Μαλεγκάνο, τα λέω σωστά? Παρέλειψα κάτι? Είπε, σας υπόσχομαι σε 2 μέρες θα σας απαντήσω. Οπότε μια πάει σήμερα, αύριο δηλαδή.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, Χελένα, δώσε χορηγό και πάμε για εφημερίδες.
1: Ναι, βεβαίως, θα πάμε και αβοκάντο στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, που ειδικά τώρα το καλοκαίρι, καλά όλο το χρόνο, αλλά ειδικά τώρα το καλοκαίρι τα αγαπάμε πάρα πολύ. Αλλά όχι μόνο για αυτά. Θα πάμε αβοκάντο για τα σνακ μας, τα πιο υγιεινά σνακ με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαουρτό cheesecake, όλα μας τα σνακ χωρίς ζάχαρη. Είτε για εσάς που δεν πρέπει να φάτε, είτε για τα παιδάκια σας που ψάχνετε κάτι να τους δώσετε υγιεινό, αλλά να είναι και νόστιμο, γιατί τα παιδιά θέλουν τα νόστιμα πράγματα. Πώς θα γίνει? Έτσι θα γίνει, χωρίς ζάχαρη όλα μας τα σνακ. Για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας επίσης θα πάμε αβοκάντο, με φρέσκα φρουτάκια, χωρίς πρόσθετα, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη η χυμή μας σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του κρύβει όμως όλη τη δύναμη που χρειάζεται το νοσοποιητικό μας, το πεπτικό μας, ο οργανισμός μας για ενέργεια. Και πού δεν κάνουν καλό τα ginger shots? Και οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας επίσης, με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Για να δω, έχω γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Χρήστο. Φόβος Μαλεγκάνος.
1: Α, μάλιστα. Για όλο το ρεπορτάζ.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που έγινε.
0: Ναι.
2: Και αυτό ήταν ο λόγος που παραβρεθήκαμε, γιατί ήθελα να το μιλήσουμε πέντε.
0: Τελικά είδατε, κύριε Μαλεγκάνο, ότι αν το προσπαθείς ακόμη για κάλεστος, μπορείς να πετύχεις πράγματα. Μη περιμένετε προσκλήσεις. Όταν έρχονται κλιμάκια εδώ, μη περιμένετε προσκλήσεις.
2: Ναι,
0: πάτε και πείτε το πρόβλημά σας.
2: Και μάλιστα ο άνθρωπος, ας πούμε, μας είπε, απευθυνθήκατε στον κύριο Κρητικό, το γραμματέα. Βεβαίως και απευθυνθήκαμε, και τι έγινε? Δεν έγινε τίποτα. Δεν μας απάντησε. Δεν σας απάντησε. Θα κάνω εγώ να σας απαντήσω.
0: Μισό λεπτάκι. Του είπατε τι έγινε και στη Βουλή όμως? Του είπατε τι έγινε και στη Βουλή όμως?
2: Τα ξέρει.
0: Λέω, του είπατε τι έγινε και στη Βουλή? Καλά, του είπατε για το Κρητικό.
2: Αυτό που έγινε στη Βουλή είναι το πιο ξεκάθαρο που. Δηλαδή, πλέον, παιδί μου, οι μάσκες έπεσαν. Η Επιτροπή, σε εισαγωγικά για μας η Επιτροπή, είπε ότι πρέπει τα 10.000 να παραμείνουν 10.000, αυτή ήταν διαπραγμάτευση, και οι 60 να γίνουν 100. Επιμελητήρια και Επιτροπή. Το είπε ο κ. Τσαβαρίδης ξεκάθαρα. Άρα δεν πήγαμε ποτέ να πούμε για περισσότερα. Το στέσαμε, είναι ακριβώς.
0: Εάν η απάντηση που θα πάρετε και από τον κύριο Θοδωρικάκο που σας είπε σε δύο μέρες είναι ίδια.
2: Ναι.
0: Τι θα κάνετε?
2: Τίποτα, μια χαρά. Όλα καλά. Ο καθένας μετά θα αναλάβει τις ευθύνες του.
0: Μάλιστα.
2: Καθένας, δηλαδή, ο κάθε μου ο οποίος θα πάρει 10.000. Οι άνθρωποι που δεν πήραν φράγκο τώρα που θα πάρουν 10.000 κτλ.
0: Εγώ πάντως, αγαπητέ Θοδωρή, να σου πω την αίσθησή μου. Εγώ είμαι λίγο έξω από αυτό το επάγγελμα, δεν το ξέρω ακριβώς όλα τα μυστικά του κτλ. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αν περισσέψουν λεφτά, στην παρούσα φάση πιστεύω δεν θα αλλάξει τίποτα. Δηλαδή θα παραμείνει το δεκάρικο. Αυτό πιστεύω. Αν όμως στο τέλος περισσέψουν λεφτά, νομίζω ότι κάτι θα γίνει.
2: Χρήστο, η ουσία, ξέρεις, έπρεπε ήδη να έχουν πάρθει τα λεφτά, μπορούσαν να γίνονται όλα πολύ εύκολα.
0: Εντάξει, ακόμα δεν εξηγήσαν γιατί στην Παρασκευή ξεκινάνε.
2: Μας το έχει πει και ο γραμματέας που τρέχει τα προγράμματα, δηλαδή τα πράγματα ήταν πολύ πιο εύκολα. Τι μας είπε? Εσείς, λέει, ήρθατε, πρόσεξε τι μας είπε. Εσείς ήρθατε, λέει, σαν επιτροπή, άσχετα από αυτή η επιτροπή που ξαναβάζω εγώ εισαγωγικά, έτσι, γιατί υπάρχει πολύ λεπτομέρεια σε αυτό, και μας ζητήσετε αυτά. Και εμείς αυτά σας δίνουμε. Δηλαδή, αν η Επιτροπή ζητούσε άλλα πράγματα, θα δίνουν άλλα πράγματα. Δεν ασχολούνται περισσότερο. Χριστό, να σου πω κάτι. Δεν είμαστε εμείς το κέντρο του κόσμου. Δεν είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν έχει μόνο τους γουναράδες και εμείς νομίζουμε ότι κάτι συμβαίνει, ότι εμείς είμαστε τίποτα. Οι άνθρωποι πάνε στο ξεκάθαρα. Ήρθατε γιατί αυτοί νόμιζαν ότι η Επιτροπή που πήγε κάτω έχει διαβουλευτεί με τους γουνοποιούς κτλ. Και ότι αυτοί που πήγαν κάτω, αυτό ξέρει η πολιτεία. Ότι ήρθαν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν οριστικά, ρε παιδί μου, πώς να σου πω,
0: ναι.
2: Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι θα διαπραγματευόταν αυτό,
0: ναι.
2: Αυτό
0: ναι.
2: Μας φαίνεται, αυτό πληρώνουμε. Ναι. Αυτό είπανε.
0: Πάντως, εγώ άκουσα από τον κύριο Γιώρα ότι υπήρχαν και κάποιοι που δεν ήθελαν ούτε το δεκάρικο να πάρετε. Οπότε.
2: Δεν υπάρχει αυτή περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει αυτό, λέτε.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμάς μας είπαν ξεκάθαρα, ό,τι μας δώσατε, αυτό σας δίνουμε. Όχι, όχι, όχι.
0: Εσείς είστε αισιόδοξοι μετά τη συνάντηση, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Και θέλω να ρωτήσω, εκτός από το ζήτημα του δεκαχίλιαρου, στο υπόμνημα που δώσατε στον κύριο Θοδωρικάκο, έχετε και άλλα πραγματάκια?
2: Πάντα πάνω πραγματάκια.
0: Κανένα καλό να το ακούσουμε?
2: εμάς το καλό, Χρήστο, να σου πω κάτι. Εμείς γελάμε με ένα πράγμα, το πρώτο πράγμα που γελάμε. Αναπτυξιακή επανεκκίνηση με 10.000 ευρώ. Γελάμε. Ναι. Τώρα θα μου πεις το 20 αλλάζει. Αλλάζει. Κάνει, κάτι, κάνει λίγο τη διαφορά, λίγο προς τα πάνω, έτσι. Είναι λίγο κάτι καλύτερο. Κακά τα ψέματα. Είναι το τελευταίο πρόγραμμα στην Βουνοπία, όπως είπε ο κ. Στεροϊκάκος, και αυτό δεν άκουσα από κανέναν συνδικαλιστή να λέει για ποιο λόγο. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν άλλα προγράμματα με άλλο. Με άλλη ονομασία, με άλλο τρόπο. Δεν ξέρω αυτό.
0: Ναι.
2: Εμείς πάντα γράφουμε πραγματάκια, πάντα ό,τι γράφουμε τα ανακοινώνουμε στον κόσμο. Τα υπομείνηματά μας είναι, μπορεί να τα διαβάσει οποιοδήποτε, να τα δώσει στον καθένα. Και η Επιτροπή κανονικά πρέπει να μας δώσει τα υπομείνηματά της και αυτή που έχει πει και να μας εξηγούσε τουλάχιστον αυτό που λέει ο κ. Γιώργος. Κάποιοι δεν δίνουν το 10. Απορώ ποιος δεν δίνουν τα 10. Μην γελιόμαστε.
0: Το είπε όμως. Τώρα από εκεί
2: το είπε, το είπε, το είπε. Μην γελιόμαστε. Δεν νομίζω. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι δεν το είπε κανένας. Η πολιτεία, γιατί μάλιστα χθες, τον κ. Θεοδωρικάου, κατάλαβαμε ότι και αυτός, επειδή μου αισθάνθηκε λίγο άβολα, ότι αυτό που συμβαίνει, αυτό που το λέμε, ότι κάτι γίνεται. Δηλαδή αισθανθήκαμε ότι υπάρχει μια, κάτι, εντάξει να σου πω κάτι, ένας υπουργός δεν μπορεί να σκέφτεται μόνο για τις γουναρές. Το έχω πει ξεκάθαρα, δεν είμαστε μόνο εμείς. Δεν είμαστε αυτό που, το μέγα πρόβλημα, ας πούμε, της πολιτείας. Εμείς δεν δώσαμε καλά να καταλάβουμε τι γίνεται και τι θέλουμε. Πώς έπρεπε να ξανακάνουμε το τρίτο πρόγραμμα από την αρχή. Τι να ζητήσουμε, τι να απαιτήσουμε και τι θα παίρναμε, γιατί θα παίρναμε. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Είδαμε.
0: Συνεχίζουμε. Ο αγώνας έτσι είναι. Συνεχίζεται πάντα.
2: Πάντως, ο κ. Θεοδωρικάκος μας είπε ότι σε 48 θα μας απαντήσει.
0: Η απάντηση που θα πάρετε θα είναι γραπτή.
2: Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Ναι. Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Για να ξέρουμε πώς θα έχουμε την απάντηση. Ωραία. Δεν πειράζει.
2: Όπως και να είναι,
0: θα τα πούμε με την απάντηση.
2: Απλώς απορώ ένα πράγμα. Για ποιο λόγο δεν επιμένει και η Επιτροπή να γίνει το 10-20. Δηλαδή, ποιος θα χαλαστεί.
0: Λογικά σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Γιώρα μετά τη συνάντηση
2: που είχε
0: ο κύριος Σταδερικάκος με τον κύριο Γιώρα και την Επιτροπή.
2: Δηλαδή, κάποιοι ευχαριστούνται να πάρουν κάποιοι 10.000. Το ευχαριστούνται, τους αρέσει. Δηλαδή εκείνη
0: αλλά δεν μπορώ να φανταστώ από την άλλη ότι σας έχουν τόσο μίσος που πάρει τα 10 για σκάστα.
2: Εγώ αυτό δεν μπορώ να φανταστώ. Δεν θα μπορούσα να βγει παράδειγμα.
0: Άρα δεν είναι αυτό. Άρα η απάντηση είναι όχι σε αυτό που ρωτάς. Δεν νομίζω
2: όχι,
0: δηλαδή υπάρχει συμπολίτης που να πει τώρα όχι.
2: Να σου πω κάτι, Χρήστο. Αναπτυξιακή επανεκκίνηση με 10.000 θα έπρεπε ο ίδιος ο κ. Τσούκας που είναι πρόεδρος στην Ομοσπονδία να έβγαινε και να έλεγε παιδιά ησυχάστε, ηρεμήστε, γιατί έχει πολύ καλή σχέση με την κυβέρνηση ας πούμε και την πολιτεία. Δεν είναι δυνατόν να κορυδεύουν τους. Πρόσεξε Χριστό, τα πράγματα είναι απλά. Δεν μπορεί ένας εργαζόμενος με τις αναστολές και τα λοιπά να έχει ξεπεράσει 30 αρκετές χιλιάδες και μάλιστα και τα επόμενα θα φτάσει 50 και ένας μικρός γουνοποιός να έχει 10.000 ευρώ στα 7 χρόνια της κρίσης.
0: Πάντως υπάρχει, μια και αναφέρω τον κύριο Τσούκα, θα έχουμε κάποια στιγμή και τον κύριο Τσούκα διότι υπάρχει αυτή τη στιγμή.
2: Αν μας εξηγήσει λίγο ο κύριος Γιώρας που θα βγει ή ο κύριος Τσούκας. Πώς συμβιβάζεται ένας εργαζόμενος και πολύ καλά κάνει και μάλιστα οι άνθρωποι είδαν και μερικά ένσημα παραπάνω από την καιρό της εργασίας τους να παίρνουν να κοντέψουν τις 50.000 με το πέρας του προγράμματος. Έτσι, τις 50.000 και πολύ καλά κάνουν. Και ένας γουνοποιός, μικρός γουνοποιός ή οποιοσδήποτε γουνοποιός να είναι στις 10.000 οι άνθρωποι που δεν πήραν καθόλου ή στις 20.000 οι άνθρωποι που πήραν τα λίγα,
0: μάλιστα.
2: Τα 10.000. Αυτό μόνο αυτή την ερώτηση κάνω εγώ, ας μπορούν να μας εξηγήσουν.
0: Ναι.
2: Εμείς με κανένα δεν έχουμε τίποτα. Απλώς θέλουμε λίγο να επικρατήσει το δίκαιο.
0: Ωραία.
2: Και το δίκαιο είναι να ανεβεί το κάτω η βάση του προγράμματος. Αυτό είναι, τίποτα περισσότερο.
0: Να πω μόνο επειδή αναφέραμε τον κύριο Τσούκα, τον κύριο Τσούκα θα τον έχουμε για κάποια νέα γύρω από την επιδότηση πετρελαίου, αλλά και ένα νέο αίτημα που υπάρχει για ολική άρση του εμπάργου της Γούνας.
2: Αυτό είναι. Μακάρι να γίνει.
0: Εντάξει.
2: Αυτό το. Όλοι του ευχόμαστε.
0: Φαίνεται βέβαια ότι ο κύριος Σταδερικάκος υπό μορφή ερώτησης, γιατί αλλιώς μπορεί να το καταλάβει κάποιος, αλλιώς ένας άλλος, φαίνεται να έκανε μια ερώτηση αν μπορεί να πουληθεί το προϊόν της Γούνας σε διεθνή ύδατα, ώστε να ξεφύγουμε από αυτό το εμπάργο της Ρωσίας.
2: Δεν ξέρω, ρε Χρήστο μου, δεν το ξέρω αυτό. Απλώς η αλήθεια είναι μία, ότι από το 22, από το Φεβρουάριο.
0: Τώρα βέβαια δεν μπορώ να φανταστώ τους Καστοριανούς να παίρνουν τα πλοία και να πηγαίνουν σε διεθνή ύδατα για να πουλήσουν καμιά γούνα.
2: Τώρα τι να λέμε.
0: Αυτό είναι λίγο παράξενο απ' την άλλη.
2: Ένα πράγμα θέλω να σας πω, ότι από το 22 που έγινε το εμπάργο και τραβάμε αυτά που τραβάμε, σαν επάγγελμα, ναι, σαν κλάδος, σαν πόλη, σαν κοινωνία, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και κοινωνικό, ναι, που καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Άνθρωποι που αφήνουν τις οικογένειες, φεύγουν στα νησιά, ναι, κτλ. Η δουλειά δεν ξεκινά όπως θα έπρεπε να ξεκινήσει κτλ. Έπρεπε να το δούμε πολύ πιο σοβαρά. Από όλα, σε όλο το μήκος και το πλάτος αυτού του θέματος, κατάλαβες. Δεν ήταν τόσο απλό. Το πήραμε λίγο τραλαλά. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Έχει η πολιτεία ακούει. Απλώς και εμείς πρέπει να πηγαίνουμε λίγο πιο συντονισμένα. Να πηγαίνουμε λίγο πιο. Έτσι. Φτάσαμε να πούμε όταν ήταν το 2β να καταλάβουν ότι είμαστε 350 συνάδελφοι. Τι να λέμε τώρα περισσότερο, έχεστε. Φτάσαμε στο 2β.
0: 350 Καστοριά και Σιάτιστα, να μην
2: ξεχνάμε. Και Σιάτιστα, 470. Έτσι. Δεν είχαμε στοιχεία να εξηγήσουμε στην πολιτεία πώς είμαστε, τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε. Έτσι. Αμέτρητα email από πολλούς, αμέτρητες συναντήσεις πίσω από κλειστές πόρτες, όπως είπαμε. Δεν συζητάω. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Οκ. Ας κάνουμε ένα βήμα όλοι μαζί. Έτσι. Ας κάνουμε ένα βήμα όλοι μαζί να γίνει το 10-20 τουλάχιστον. Και μετά έχουμε και άλλα πράγματα. Πρέπει να πετύσουμε και άλλα πράγματα. Το εμπάργκο συνεχίζεται. Ο κλάδος χτυπιέται από παντού. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα με το ΕΦΚΑ, έχουν προβλήματα με τις πορείες, έτσι. Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Μην τα αφήνουμε τα πράγματα έτσι.
0: Θόδωρε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, Θόδωρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Γκρέκος κλάβες του σεξ. Βιογραφικό ανατριχίλα στους 43χρονους στο σκοτεινό σπίτι της οδού Θάσου στην Κυψέλη. Παιδιά, είναι από τις πιο τρελές ιστορίες. Ένας Μούργος εδώ, μια Γερμανίδα, ένας Αφγανός, κάτι παιδιά με φοβήσια νοσήματα και ένα βρέφος 8 μηνών με 10 μαχαιριές στην πλάτη. Δηλαδή τι άλλο να ζήσουμε σε αυτή την Ελλάδα.

0: Ειρήνη, μείνει στο δικαστήριο με σύμβουλο γάμου. Αθώος ο σύζυγος της Ανθής Βουλγαρή. Για εδώ οικογενειακή βία. Η ΑΤΑΚΑ δεν θα ξανασυμβεί, κυρία Πρόεδρε. Δεν θα ξανασυμβεί.
1: Φοβάμαι ότι συμβαίνει πάντοτε όταν λέμε ότι δεν θα ξανασυμβεί, αλλά είναι δική μου γνώμη.
0: Αυτά, παιδιά, γράφει σήμερα η Εσπρέσο. Και η Σύση έκλειψε τον Ανδρέα. Η Σύση θα έχει τον Ανδρέα στην παρέα. Μπραβό.
1: Αλήθεια.
0: Του Σαββατοκύριακο. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Μ' αρέσει.
0: Τι Βίνιος. Και ανέμελη η...
1: Γενικώς μ' αρέσει πολύ που θα έχει Βασάλο και Μικρούτσικο μαζί.
0: Βασάλο και Μικρούτσικο μαζί. Γιατί, τι διαφορές έχουν αυτοί οι δυο?
1: Όχι, δεν έχουν διαφορές.
0: Μα για να γίνει ντόρος πρέπει να έχουν διαφορές.
1: Όχι, δεν έχουν διαφορές. Καλά, Μικρούτσικος δεν χρειάζεται κανέναν άνθρωπο να έχει διαφορές για να κάνει ντόρο. Εντάξει, τώρα ο Ανδρέας είναι ένας.
0: Μάλιστα. Και ανέμελη βλέπω εδώ η Μικόνιαν. Μικόνιαν Χρουσαλά. Χρουσαλά.
1: Γιατί να μην είναι ανέμελη?
0: Γιατί είναι ανέμελη.
1: Γιατί να μην είναι?
0: Τι δουλειά δεν έχει? Λοιπόν, φεύγω και από εδώ.

0: Πάλι πρώτο θέμα έχουν αυτόν τον Βασίλη Γκρέκο για τη δολοφονία του Βρέκου. Ξέρεις τι είπε αυτός, έτσι?
1: Και εννοώ γιατί...
0: Αυτός ο... που σκότωσε για... το μωράκι εκεί.
1: Ποιον?
0: Που σκότωσε το μωράκι, ρε. Αυτός ο Βασίλης, ο Γκρέκος.
1: Ποιο μωράκι?
0: Άρα στην Κυψέλη, τι λέγαμε νωρίτερα.
1: Α, έχει βγει το όνομά του, δεν το είχατε το όνομά του πουθενά, συγγνώμη.
0: Είναι χειρότερο. Είπε παιδί ότι το σκότωσα, λέει, γιατί ήταν το μωρό, ήταν του Σατανά, λέει, οπότε έπρεπε να το σκοτώσουμε.
1: Ναι. Εσύ τι νοσίσαι. Τι νοσίσαι εσύ.
0: Αυτό είναι το ζευγάρι της Φρίκης στην Κυψέλη, τους έχει φωτογραφία εδώ πέρα, τρομερή φωτογραφία. Μας άλλαξαν, λέει, το μωρό στο μαιευτήριο, μόλις πέθανε, ηρέμησε το σπίτι. Βεβαίως. Αυτό να το σημειώσουμε. Μόλις το σκότωσαν, το σπίτι ηρέμησε. Κανονικά. Ό,τι να είναι, παιδιά. Αθώος ο σύζυγος της παρουσιάστριας του Μέγκαν Θις Βουλγαρή, τι είπε για το ξεμάλιασμα? Ολόκληρες καταθέσεις των πρωταγωνιστών του Τσαμπουκά. Και ακόμα πιο σεξι φέτος η Τίφανη Τραμπ. Οπα,
1: η καυτή,
0: η καυτή κόρη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η καυτή.
1: Ωραία.
0: Μοιάζεις και τσουρουφλίες. Την ακουμπάς και είναι σαν συχτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα. Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα.
1: Και ωραίος.
0: Κοίταξε, δεν είναι για πάντα ελεύθερος. Είναι ελεύθερος μέχρι που να γίνει δίκη.
1: Ναι.
0: Και χώρισε πριν από τον γάμο η Κλέλια Ανδριολάτου με τον Μπάνι Μπάμπι. Δύσκολο όνομα, δεν μπορώ να το διαβάσω.
1: Βαριέσαι.
0: Η Κλέλια Ανδριολάτου.
1: Δεν ξέρω την Κλέλια Ανδριολάτου.
0: Ο άλλος δεν μας ενδιαφέρει, αφού η Κλέλια είναι γνωστή. Και ο Πασχάλης, ο γνωστός Πασχάλης,
1: ναι,
0: έσπασε τη σιωπή του. Μπα, γιατί είχαν αναβάλει δύο φορές το γάμο. Παντρεύεται η...
1: Παντρεύτηκε.
0: Η κόρη, ναι.
1: Θες το διάβασα στα πρωτοσέλιδα.
0: Α, μπράβο. Η αγάπη μας έχει τρελάνει. Θα το τραγούδισαν σίγουρα στο γάμο αυτό.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή, αν ο DJ είχε λίγο μυαλό, θα το βάζει αυτό το τραγούδι.
1: Σίγουρα, θα το ζήτησαν κιόλας.
0: Το τραγούδι καταπληκτική, με τη Ζήνα.
1: Ναι.
0: Οπα, τι λέει εδώ? Η ελεύθερη ώρα. Η ασπίδα του Αχιλλέα, η σφενδόνα του Δαβίδ. Του Δαβίδ. Και η σφενδόνα Δαβίδ.
1: Α, όχι, σφενδόνα εγώ στο σπίτι δεν έχω δει. Δεν έχω δει.
0: Και ο Γολιάθ Ερντογάν, όλοι αυτοί μαζί, παρέα. Μήνυμα Πούτιν για πόλεμο στο Αιγαίο. Έπα. Οι Ρώσοι εκτιμούν, λέει, πως η ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ αυξάνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, απειλώντας να παρασύρει στην Άβυσσο Ελλάδα και Κύπρο. Τι είναι παιδιά στην Άβυσσο, αφού τους έχουμε αυτούς, για πλάκα, ψωμοτήρι, δώστε μου μια μέρα να τους βυθίσω όλο το ναυτικό και μια άλλη μέρα να τους βυθίσω και να τους βυθίσω, λέω, να τους καταρρύψω όλα τα αεροπλάνα και μια ακόμα μέρα να πάρω και την πόλη. Να ξυπνήσω το μαρμαρωμένο βασιλιά. Δηλαδή, τι
1: τρεις
0: άλλο
1: μέρες
0: να κάνω.
1: Τρεις μέρες δηλαδή.
0: Τρεις μέρες θέλω.
1: Ανάνα από εβδομάδα, μόνο γιατί την Παρασκευή έχεις να πας και στο γιατρό.
0: Να το στείλω πίσω στην Ανατολία, στη Μογγολία, από εκεί που είναι αυτοί. Εντάξει, από εκεί που κατάγονται. Πας στον τόπο καταγωγής τους. Εδώ στα δικά μας τα μέρη δεν έχουν καμιά δουλειά. Όλη η αρχαία Ιωνία, όπως ξέρεις, σαν φιλόλογος, κυρία Έλληνα, έτσι, όλη η αρχαία Ιωνία ήταν τα παράλια της Μικράς Ασίας. Όλοι, όλοι. Το πάνω μέχρι κάτω. Όπου και να σκάψεις θα βρεις αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Διαφημιστικό, ερχόμαστε.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
4: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένης αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 25,2 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Dauvin Παπα Βασίλη.
5: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα?
6: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467-085-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
10: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
9: Άιντε κοιμηθήκαμε!
0: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
11: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
12: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
13: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
14: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δεσποιλίου σας προσκαλεί όλους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου για μια μοναδική βραδιά με την ορχήστρα Δίτικο Μακεδόνες. Στο κλαρίνο ο Χρήστος Γκαντώνας, στην τρομπέτα ο Νίκος Γκαντώνας, στο τραγούδι η Μάρο Παναγούλα και στη λύρα ο Δημήτρης Τριανταφυλίδης. Την εκδήλωση πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας και το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Οι Μερακλείδες από την Άρτα. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Δισπηλιό. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
15: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
16: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
17: Αντένες FM 93,6.
0: Είναι οι Communion Arts. Don't leave me this way. Καταπληκτικό, μοναδικό, ταξιδιάρικο. Εδώ στο καλοκαίρι. Στο καλοκαίρι του Αντένες.

0: Λοιπόν, Χελένα, πάμε χωρικό και αμέσως μετά πάω στον κύριο Γιώρα στην Επιτροπή του Τρίτου Προγράμματος και βεβαίως για όλα όσα συνέβησαν χθες με συνάντηση με Θεοδωρικάκο.
1: Θα πάμε στο φροντίζω εμείς τώρα. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες. Μετά από εγχειρήσεις, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα ακόμα που είμαστε στο καλοκαίρι, δεν φύγατε όλο το καλοκαίρι. Δεν φύγατε γιατί έχετε τους ανθρώπους σας στο μυαλό σας και λέτε πού θα τους αφήσω, αφού εγώ τους φροντίζω. Γι' αυτό είναι το φροντίζω εδώ. Για να μπορείτε εσείς να πάτε να ξεκουραστείτε γιατί σας χρειάζεται και οι άνθρωποι σας να είναι στα καλύτερα χέρια. Φροντίζω λοιπόν στη Λεωφόρο Γουναράδων στη Χλώη μας βρίσκεται και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω 2467 5061 91 και 6959 2241 11.
0: Ρε Μάκη, μια χαρά μου άρεσε το βίντεο, το εικόνα. Μια χαρά, θα τη στείλω και στην Έλενα. Δηλαδή τον πατέρα πολεμιστή.

0: Στάθης Γιώρας μαζί μας. Κύριε Γιώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα.
2: Καλημέρα κύριε Γιώρα.
0: Μακή, τι έγινε χθες και θέλω και μια ανασκόπηση, γιατί τις τελευταίες μέρες έγιναν αρκετά. Το θέμα του τρίτου προγράμματος με ερώτηση του κύριου Κουκλόπουλου έφτασε και στη Βουλή, ενώ χθες Επιτροπή των 120 έδωσε και υπόμνημα στον κύριο Θοδωρικάκο, ο οποίος υποσχέθηκε να απαντήσει αν το δεκάρικο μπορεί να το κάνει εικοσάρικο σε δύο μέρες.
1: Κοιτάξτε, χθες είχαμε μια σειρά συναντήσεων σαν Επιτροπή του τρίτου προγράμματος υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας φυσικά. Είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού που μαζί με την βουλευτή μας τη Μαρία Αντωνίου τους τιμήσαμε σαν Επιτροπή με μια τιμητική πλακέτα για τη συμβολή τους στο τρίτο πρόγραμμα αλλά και γενικά για τη στήριξη του κλάδου. Και έπειτα το απόγευμα είχαμε συνάντηση σαν Επιτροπή πάλι στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με τον Περιφερειάρχη μας, τον οποίο επίσης τιμήσαμε και μιλήσαμε πέρα από το τρίτο πρόγραμμα για το τι ήδη έχει γίνει από τη μεριά της περιφέρειας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία για τον κλάδο της Γούνας, αλλά και τρία σημεία πολύ σημαντικά τα οποία θα ανακοινωθούν σήμερα ή αύριο προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την Ομοσπονδία.
0: Ναι.
1: Τρία καινούργια βήματα τα οποία θα
0: έχουμε τον κύριο Τσούκα σε λίγο. Θα έχουμε τον κύριο Τσούκα σε λίγο, έτσι κι αλλιώς.
1: Ακριβώς. Τρία καινούργια βήματα τα οποία θα κάνει η περιφέρεια σχετικά με τον κλάδο, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για το μέλλον της Γούνας.
0: Δύο από αυτά τα ξέρω. Το τρίτο δεν ξέρω. Ξέρω σίγουρα για πετρέλαιο και επιδότηση. Ξέρω για ολική άρση του εμπάργκο. Και το τρίτο ποιο είναι, κύριε Γιώρα?
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι πράγματα τα οποία ήδη έχουν γίνει. Το υπόμνημα από τον Περιφερειάρχη προς τον Υπουργό Εξωτερικών.
0: Α, είναι κάτι άλλο. Ωραία, θα τα δούμε σε λίγο με τον κύριο Τσούκα. Ωραία.
1: Ήδη έγινε. Και άλλα τρία πράγματα τα οποία θα ανακοινωθούν σύντομα από την Ομοσπονδία.
0: Ωραία. Για να πάμε τώρα.
1: Αφορά αυτό που μου είπατε σχετικά με την επιτροπή του κυρίου Μαλεγάνου.
0: Ναι, γιατί ουσιαστικά με αυτά που έγιναν στη Βουλή. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, και αυτά που είπε και ο Υφυπουργός εκεί, ότι αυτά μου είπε η Επιτροπή, αυτά έκανα. Δηλαδή ρίχνει το μπαλάκι σε εσάς. Και θεωρούν τώρα αυτοί οι άνθρωποι ότι να, ποιοι δεν ήθελαν να πάρουμε εικοσάρικο και ήθελαν να πάρουμε δεκάρικο. Καταλάβατε, αυτή είναι η διαφορά.
1: Αγαπητέ Χρήστο, δεν μπήκα ποτέ σε συζήτηση με τον κύριο Μαλεγκάνο. Σας έχω αναφέρει και δημόσια τους λόγους για τους οποίους δεν μπαίνω σε συζήτηση μαζί του. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μόνο προβλήματα φέρνει στον κλάδο μας, χρησιμοποιώντας ψέματα και φωνές για να αυτοπροβληθεί. Δεν θα μπω σε καμία συζήτηση με τον συγκεκριμένο κύριο. Η επιτροπή η οποία λέγεται για τα 120 άτομα δεν είναι 120 άτομα, είναι κανένα 9-10 άτομα. Μόνο ξέρουν να φωνάζουν και με τις φωνές δυστυχώς δημιουργούν πρόβλημα για όλο τον κλάδο.
0: Πάντως η Επιτροπή κάποια στιγμή είχε φτάσει και τα 200, ξεπεράσει και τα 200 άτομα. Τώρα δεν ξέρω αν έμειναν 9 στο τέλος.
1: Κοιτάξτε, 235 ήταν τα άτομα τα οποία επιδοτήθηκαν από το 2Β. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι Επιτροπή του Μαλεγκάνου. Αυτοί οι άνθρωποι αποκλείστηκαν από τα προηγούμενα προγράμματα και δημιουργήθηκε το 2Β, το οποίο κατά τα λεγόμενα και το ίδιο του κυρίου Μαλεγκάνου ήταν πολύ επιτυχημένο, και εφόσον ήταν πολύ επιτυχημένο εμείς το πήραμε σαν βάση για να προχωρήσουμε παραπάνω. Αν τώρα αυτά που έκανε τότε τώρα θεωρεί ότι δεν είναι καλά, που εμείς πετύχαμε και κάτι παραπάνω, έτσι, βάλαμε μέσα και άλλες σχεδόν 100 επιχειρήσεις που είχαν αποκλειστεί και από το 2Β. Οπότε την υπόσχεσή μας εμείς την τηρήσαμε. Μέσα πήγανε...
0: Πάντως Μάκη, για να το κλείσουμε, αυτό που είπε ο Υπουργός, ότι αυτά μου έδωσε η Επιτροπή του Τρίτου Προγράμματος, αυτά υλοποιούμε. Είναι αλήθεια, δηλαδή ό,τι δώσατε υλοποίησαν?
1: Ήτανε ένα μέρος μιας διαπραγμάτευσης, μιας διαβούλευσης, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχαν κάποια αιτήματα για να ανεβάσουμε το κατώτερο όριο. Υπήρχαν κάποια νομικά κολλήματα τα οποία δεν μπορούσαν να ξεπεραστούν. Υπήρχαν κάποιες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες δεν μπορούσαν να ξεπεραστούν. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι εχθές, εφόσον ο κ. Μαλεγκάνος συναντήθηκε με τον Υπουργό και έδωσε.
0: Στο πλάζα συναντήθηκα. Ναι.
1: Έδωσε
0: το υπόμνημα.
1: έτοιμα, υπόμνημα και έτοιμα, έτσι ώστε να ανέβει και ο Υπουργός δεσμεύτηκε προς τον κύριο Μαλεγκάνο ότι θα απαντήσει.
0: Σε δύο μέρες.
1: Εάν χρειάζεται κάποια δικιά μας συνδρομή σαν Ομοσπονδία η συγκεκριμένη επιτροπή, πολύ ευχαριστώ.
0: Ναι, εγώ έχω μια πορεία βέβαια, το είπα και στον κύριο Μαλεγκάνο. Μπορεί κάτι άλλο να απαντήσει ο κύριος Θεοδωρικάκος τη στιγμή που ο υφυπουργός του στο αρμόδιο Υπουργείο απάντησε ότι δεν γίνονται αλλαγές?
1: Δηλαδή,
0: δεν θα ήταν λίγο παράξενο να τον υφυπουργό στη Βουλή να λέει στην ερώτηση Κουκουλόπουλου δεν πάμε σε αλλαγές, παραμένουμε στο δεκαχίλιαρο, και να έρθει μετά ο υπουργός και να πει «Α, συγγνώμη, πήρα ένα υπόμνημα, το κάνουμε 20, γίνονται αυτά?» Για να είμαστε λίγο ρεαλιστές.
1: Εγώ δεν θα ήμουν σίγουρος για αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν ότι συζήτησαν μεταξύ του Υπουργού και του κ. Μαλεγκάν. Ούτε αυτά τα πιστεύω, να σας πω την αλήθεια. Αλλά εκτός αυτού, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι η συγκεκριμένη επιτροπή ουδέποτε ήρθε σε επαφή με την επιτροπή, ουδέποτε μας κατατέθηκε κανένα υπόμνημα, κανένα επίσημο έγγραφο.
0: Ξέρετε ότι υπάρχουν και ενστάσεις για κάποια μέλη που συμμετείχαν στην επιτροπή του τρίτου προγράμματος που θεωρούν ότι συμμετείχαν παράνομα. Να μην ξαναγυρνάμε όμως τη συζήτηση την ίδια.
1: Δεν θα συζητήσω για αυτά. Αυτά είναι, όπως έχω πει και σε προηγούμενες φορές, είναι λόγια του καθενείου. Εμείς ήρθαμε για να κάνουμε μια συγκεκριμένη δουλειά. Νομίζω ότι η δουλειά έγινε. Αυτά καταφέραμε να φέρουμε. Πιστεύω ότι είναι μια καλή ένεση ρευστότητας για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου, μπαίνουν όλες μέσα, πλην των 8 επιχειρήσεων που είναι 4 σχεδιαστές, 4 με υλικά γουναρικής, για τα οποία θα ανακοινώσουμε κάτι πάρα πολύ σύντομα σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη.
0: Τώρα, έγινε πολλής λόγος, όπως είδα, και στα κοινωνικά δίκτυα για μια αναφορά του κυρίου Θεοδωρικάκου στα διεθνή ύδατα. Ήσασταν παρόν όταν υπόθηκε αυτό?
1: Όχι, δεν ήμουν και δεν ξέρω ακριβώς την ανακοίνωση.
0: Φαίνεται ότι κάποια στιγμή ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε σε κάποιους που βρισκόταν εκεί αν μπορεί το θέμα του εμπάργκο να ξεπεραστεί, υπό μορφή ερώτησης δηλαδή, πουλώντας αγουναρικά σε διεθνή ύδατα. Το έχετε ακούσει όμως ότι έγινε συζήτηση πάνω σε αυτό?
2: Ήτανε κατά τη συνάντησή του με μέλη της ΔΕΠ αυτό.
0: Κατά τη συνάντηση με μέλη της ΔΕΠ, μάλιστα. Σας χάνω, κύριε Γιώρα, κάπως το σήμα σας λίγο.
1: Επίσης κάνει κάποια αναφορά.
0: Γιατί δεν σας πιάνει το σήμα μας? Είστε σε μέρος που είναι δύσκολο?
1: Είναι κάτι το οποίο θέλει πάρα πολύ νομική έλεγχα, έτσι ώστε να δούμε αν κάτι τέτοιο είναι δυνατό.
0: Εντάξει, τα διεθνή ύδατα είναι νόμιμες οποιασδήποτε αγοροπολισίες και γενικά πράγματα. Αλλά το να πάνε οι Καστοριανοί σε διεθνή ύδατα για να πουλάνε γούνες, το βλέπω λίγο, δεν ξέρω, αλλά πώς θα μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή.
1: Κύριε Νατσούλη,
0: το θεωρώ πρακτικά αδύνατο.
1: Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Άμα γεμίσουμε ένα καράβι με γούνες και πάμε στα διεθνή ύδατα,
0: μετά το Ντουμπάι καμία, τώρα και σε καράβι.
1: Ναι, δεν θα μας ασφαλίσει καμία ασφαλιστική εταιρεία. Και αν βυθιστεί το καράβι, θα βυθιστεί όλη η Δυτική Μακεδονία, όχι μόνο η Καστοριά.
0: Είναι, θα λέγαμε, ίσως. Ίσως ήταν μια απορία απλά του κ. Θεοδωρικάκου και όχι κάτι παραπάνω.
1: Είναι γεγονός ότι στα διεθνή ύδατα
0: μπορεί να γίνει.
1: Είναι διαφορετικά τα νομικά πλαίσια κάτω από τα οποία μπορεί κάποιος να κινηθεί. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό. Θέλει πάρα πολύ έρευνα, φαντάζομαι.
0: Εγώ πιστεύω ότι ήταν απλά μια απορία Θεοδωρικάκου παρά μια πρόταση Θεοδωρικάκου. Έτσι τουλάχιστον από ό,τι κατάλαβα πώς το είπε.
1: Δεν θεωρώ ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης θα έκανε
0: εξαγγελία που λύστε σε διεθνή ύδατα.
1: Εξαγγελία. Οι συζητήσεις κατ' ευθείαν που γίνονται μπορεί να είναι σε πολλά θέματα και ο Υπουργός ρωτάει πολλά πράγματα έτσι ώστε να μπορέσει να κατανοήσει ακριβώς
0: το πρόβλημα,
1: τη δομή του κλάδου, το πρόβλημα, να μπορεί να έχει στοιχεία έτσι ώστε να αναλύσει μετά. Ίσως ήταν κάποια ερώτηση του Υπουργού.
0: Μάλιστα. Άρα δεν έχετε υπόψη κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό. Η Παρασκευή πλησιάζει.
1: Ναι.
0: Έτοιμοι οι πάντες από την πρώτη μέρα?
1: Θεωρώ ότι επειδή τα έγγραφα τα οποία χρειάζονται για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα είναι πολύ απλά, είναι τα ίδια όπως ήταν και στα προηγούμενα προγράμματα, και ακριβώς επειδή είναι και οι ίδιες χρονικές περίοδοι, δηλαδή είναι το 2019 και είναι τα ίδια χαρτιά τα οποία χρειάζεται κάποιος για να ενταχθεί. Όσοι είχαν ενταχθεί τα έχουν ήδη έτοιμα και από την προηγούμενη φορά, δεν αλλάζει κάτι. Και εξαιτίας ακριβώς αυτού του πράγματος νομίζω ότι θα γίνει και πάρα πολύ γρήγορα ο έλεγχος. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι οι εταιρείες οι οποίες επιδοτηθήκαν την προηγούμενη φορά και είχαν λάβει μέχρι 60.000 θα πάρουν ακριβώς τα ίδια χρήματα. Οπότε mm-hmm. ο έλεγχος από το Υπουργείο φαντάζομαι ότι θα γίνει πολύ γρήγορα.
0: Και θα έχουμε και την εκταμείευση όπως είπαμε επίσης αρκετά γρήγορα. Ωραία.
1: Άγινε.
0: Λοιπόν, κύριε Γιώργο, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο που θεωρείτε σημαντικό μετά από αυτήν την επαφή και την παρουσία για μια ακόμη φορά στην Καστοριά του κυρίου Θεοδωρικάκου που τίνει να γίνει σχεδόν Καστοριανός, θα λέγαμε, είναι πάρα πολλές φορές που έχει έρθει εδώ.
1: Ο Υπουργός μας έχει επισκεφθεί πολλές φορές, έχει ακούσει τα προβλήματά μας επανειλημμένα και έδωσε κάποιες λύσεις οι οποίες... Εντάξει, είναι σίγουρο, όταν κάτι παίρνεις θέλεις και κάτι παραπάνω, αλλά αυτή τη στιγμή με βάση τα δημοσιονομικά πλαίσια τα οποία υπήρχαν και ο δημοσιονομικός χώρος, αυτά μπορούσαν να μας δώσουν, αυτά και πήραμε.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτό το οποίο πρέπει να πω είναι ότι συζητήσαμε και με τον Περιφερειάρχη μας, και με τον Υπουργό και με την βουλευτή μας, το θέμα του μέλλοντος του κλάδου της Γούνας.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και θα υπάρχουν τα ανακοινοθέντα από την Ομοσπονδία, έτσι ώστε να μπορέσετε να...
0: Σε λίγο θα είναι ο κύριος Τσούκας εδώ μαζί μας. Ωραία. Βέβαια, ο κύριος Θεοδωρικάκου συνδυάζει στην επίσκεψή του, όπως λέγαμε και όλες τις μέρες, με την παρουσία του στο ΒΙΠΑ, γιατί εκεί, κοντά στη γειτονιά εκεί του συνδέσμου και του εκθετηρίου, έρχεται data center, κύριε Μάκη.
1: Είναι μια ιδιωτική επένδυση
0: 26 εκατομμυρίων με πάνω από 70 θέσεις εργασίας.
1: Ακριβώς, αυτό ακούω και εγώ. Δεν είναι κάτι το οποίο γνωρίζω παραπάνω, αλλά οποιαδήποτε επένδυση έρχεται προς τον τόπο μας νομίζω ότι είναι θετικό, διότι και δημιουργεί θέσεις εργασίας και δημιουργεί περισσότερο ακαθάριστο προϊόν για την περιοχή.
0: Μάλιστα. Και βλέπω πριν κλείσουμε έρχεται και μια ερώτηση, Έλληνα, ποιες είναι οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρωτάνε ακριβώς για το προηγούμενο που συζητούσαμε με τον
2: κύριο
0: Γιώρα. Ποιες είναι οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει τις οποίες έγινε ο καταμερισμός, αυτό ρωτάνε. Δεν ξέρω τώρα είναι μεγάλη συζήτηση ή μια κουβέντα μπορείτε να τα απαντήσετε.
1: Μπορείτε να μου πείτε ποιος κύριος έστειλε το μήνυμα.
0: Ποιος κύριος έστειλε, κύριε.
2: Είναι η ερώτηση από τον κύριο Μαλεγκάνο.
0: Τον κύριο Μαλεγκάνο.
1: Όπως σας είπα, με το συγκεκριμένο κύριο δεν θα απαντήσω, δεν θα μιλήσω.
0: Ουσιαστικά αναφέρεται σε μια αναφορά.
1: Οι ερωτήσεις είναι κενές χωρίς κανένα νόημα.
0: Βασίζεται σε μια αναφορά του υφυπουργού στην Βουλή, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί εκεί, αν δεν κάνω λάθος, ο υφυπουργός είπε ότι όλα γίνονται κάτω από οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία.
1: Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο κ. Μαλεγκάνος. Αυτό που παρατήρησα εγώ είναι ότι δυστυχώς

0: επαφές για να κάνει τη συγκεκριμένη ερώτηση.
1: Δεν ξέρω με ποιον είχε, δυστυχώς. Θεωρώ ότι οπουδήποτε υπάρχει ένα θέμα το οποίο άπτεται της Γουνοπίας, θα ήταν καλό όλοι να επικοινωνούν με τους επίσημους φορείς.
0: Α, δηλαδή ο κύριος Κουκουλόπουλος δεν σας βρήκε ποτέ εσάς?
1: Δεν υπήρξε καμία ερώτηση από το γραφείο ή από τον ίδιο προς την Ομοσπονδία για την υπερώτηση την οποία έκανε στην Βουλή.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιώργο. Καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Γιώργο για όσα έγιναν χθες με τον κύριο Θοδωρικάκο. Ο κύριος Παύλου στέλνει μήνυμα εδώ. Ήρθε δηλαδή, λέει, ο υπουργός και έκανε ερώτηση στους Γουνοπίους αν μπορούν να πουλήσουν τα εμπορεύματά τους σε διεθνή ύδατα. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, την ερώτηση δεν την έκανε στον. Στους Γουνοπίους, αλλά η ερώτηση έγινε μάλλον μέσα στα κομματικά όργανα και αν μπορούσε, λέει, να γίνει αυτό σε καμιά περίπτωση, γιατί δεν το γνωρίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης, οι παραγωγικές ομάδες περιμένουν απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα και όχι ερωτήσεις. Αυτά, πάμε για το διάλειμμα μας και αμέσως μετά κάνουμε προσπάθεια να έχουμε τον κύριο Τσούκα, ενώ φαίνεται ότι σιγά σιγά πρέπει να ολοκληρώνεται και η συνάντηση των αγροτών με τον κύριο Αδριανό.
2: Εκεί να δούμε τι θα έχουμε.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι μετά που μόλις τελειώσει η συνάντηση, αλλάζουμε πλάκα που λέγαμε στο χωριό και πάμε αγρότες.
2: Λοιπόν, και εγώ πάω στήριξη μας τώρα να παίξουμε και λίγο τα χέρια. Πάμε Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη στο τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Μακίτα, Flex, Total, Caterpillar.
0: Μάλιστα.
2: Ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων με νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλλησης σε μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν, έδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά, εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων. Χρώματα και κόλλες από την Craft, γιατί ακόμα είμαστε στο καλοκαιράκι μας και βάφουμε και μέσα και έξω. Ο καιρός είναι εξαιρετικός, όλα στεγνώνουν γρήγορα, οπότε είναι το κατάλληλο διάστημα και για όσους δεν το κάνατε μέχρι στιγμής, πού μας βρίσκεται, Father?
0: Διασταύρωση Απελοκύβων.
2: Στήριξε εκεί, θα πάτε και θα μας θυμηθείτε, τηλέφωνο 85 758.
0: Διαφημιστικό, παιδιά, 5 λεπτά, ερχόμαστε.
3: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 11.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
6: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμημα Τσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
7: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
8: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
7: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
8: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
7: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467-306-957.
7: Μαθηματικά στην πράξη.
8: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
9: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
10: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχει.

0: έχετε ξαναδεί?
1: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
0: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
0: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
0: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
5: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο. Μεζέδες χειροποίητη. Γάβρος μαρινάτος. Σπεσιαλιτέ. Αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ. Και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά. Μητροπόλεως 4. Απέναντι από τα δικαστήρια.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: Hello, Χελένα.
1: Hello.
0: Χελένα. Εδώ Hello. Είμαστε. Πάμε χορηγό και σας έχω Άκη Τσούκα.
1: Πάμε your look, κουκλάρες μου, διότι για λίγο ακόμα οι εκπτώσεις μας συνεχίζονται και στο your look μας περιμένουν μοναδικές καλοκαιρινές εκπτώσεις. 50% σχεδόν σε όλο το μαγαζί. Και θα βρείτε υπέροχα λινά σετάκια. Γενικώς υπέροχα σετάκια και το σημερινό το δικό μου είναι your look. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία φορέματα καθημερινά, τα μίνια μας, τα μάξι μας, ό,τι μας αρέσει και μας κολακεύει πιο πολύ και μας κάνει να αισθανόμαστε ωραίες. Θα βρείτε γενικώς τις πιο όμορφες επιλογές για αυτές τις μέρες τώρα τις καλοκαιρινές. Ακόμα, ετοιμάζεστε για γάμους και βαφτίσεις. Λίγο πολύ από εδώ και στο εξής συνεχίζονται οι γάμοι και οι βαφτίσεις. Είμαστε προς το τελείωμα, όμως ακόμα καλά κρατούν και λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, δύο-δύο παρεούλα σας θέλω στο Your Look. Να υποφεληθείτε και οι δύο από την έκπτωση, γιατί θα πάρετε τα φορέματά σας τώρα αυτό το διάστημα στη μισή τιμή. Και μιλάμε για φορέματα καλοραμένα, καλοσχεδιασμένα, με ωραία υφάσματα, με ωραίες υφές που κολακεύουν όλα τα σώματα. Για όλα τα μεγέθη, για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες θα βρείτε φορέματα. 50% αυτό το διάστημα. Και σε μερικά επιλεγμένα κομμάτια θα βρείτε και 60% και 70% έκπτωση. Και φυσικά για τις τελευταίες που προλαβαίνουμε να κάνουμε τα τελευταία μας μπανάκια. Όλα τα μαγιό μισή τιμή. Πάρτε να έχετε και για του χρόνου τα μπικίνι μας, τα ολόσωμα, τα υπλάσα ισηρά, τα καφτάνια μας, τα παρεό μας, τα σετάκια τα ωραία για την παραλία. Όλα μισή τιμή. Αγαπημένος, επίσης όλα τα μεγέθη και τα μαγιό, το είπα αυτό. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό ακόμα Your Look και εκπτωτικό Your Look ακόμα και yourlook.gr.
0: Λοιπόν, πάμε Άκη Τσούκα στην γραμμή μας. Έχουμε κάποια ενδιαφέροντα πραγματάκια και ανακοινώσεις. Κύριε Τσούκα, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα σε όλη την Καστοριά.
0: Εκτός από το τρίτο πρόγραμμα υπάρχει και άλλη ζωή στη Γούνα.
2: Ναι, βέβαια, υπάρχει και άλλη ζωή στον πλανήτη της Γούνα. δεν γυρνάνε όλα από το τρίτο πρόγραμμα, έτσι προς Θεού.
0: Ήταν όμως στην επικαιρότητα, όπως καταλαβαίνετε, έτσι.
2: Εντάξει, αυτό είναι για εσάς δημοσιογράφους, για να έχετε ένα θέματα, ωραία.
0: Όχι μόνο για εσάς, τα εκατομμύρια είναι για εσάς. 17 εκατομμύρια, ολοστρόγγυλα.
2: 14, τα τρία του Περιφερειάρχη.
0: Τα τρία του Περιφερειάρχη, ακριβώς, ναι. Σύνολο 17, αυτό λέω.
2: Έτσι, εντάξει.
0: Πώς θα δατε κι εσείς, ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Πώς θα δατε όλα αυτά, γιατί από την Παρασκευή έχουμε αιτήσεις.
2: Ναι, καταρχάς πρέπει να πω ότι πραγματικά. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Θοδωρικάκο, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί πραγματικά φάνηκε ότι ο άνθρωπος ενδιαφέρεται. Θα ήθελα να πω ότι χθες δυστυχώς έλειπα, δεν ήμουνα στο ραντεβού γιατί ήμουν στην Αθήνα, γιατί όπως σας είπα υπάρχουν και άλλα προβλήματα.
0: Έχουμε ωραία πραγματάκια τώρα να πούμε εδώ, ναι.
2: Οπότε πραγματικά για το τρίτο πρόγραμμα δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα, γιατί μάλλον για την τρίτη, για τη χθεσινή συνάντηση δεν μπορώ να σας πω κάτι έτσι ιδιαίτερο, δεν γνωρίζω πραγματικά λεπτομέρειες για να σας πω. Οπότε θα ήθελα να επικεντρωθούμε σε αυτά πραγματικά που έγιναν χθες στην Αθήνα και όχι σε αυτά που έγιναν.
0: Δεν είδατε, δεν ήσταν παρόν για να τα σχολιάσετε. Ωραία.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Πάμε λοιπόν στην Αθήνα.
2: Λοιπόν, καταρχάς θα πρέπει να ευχαριστήσω πραγματικά τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πετραγιά, για τη βοήθειά του. Εχθές μας ικανοποίησε, είναι παλιό μας αίτημα, για να πάρουμε τα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων, να πάρουμε επιδότηση πετρελαίου. Είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί οτιδήποτε παίρνουμε, οτιδήποτε ελαφρύνει το κοστολόγιο μας.
0: Επιδότηση πετρελαίου στα εκτροφεία. Μέχρι τώρα τι υπήρχε, ποιο καθεστώς υπήρχε?
2: Μέχρι στιγμής στα εκτροφεία δεν υπήρχε κανένα καθεστώς.
0: Καμία βοήθεια για...
2: Είναι από τους κλάδους που δεν έχουν ικανοποιηθεί οικονομικά ποτέ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι μια αρχή, εν πάση περιπτώσει, είναι μια καλοδεχούμενη επιδότηση.
0: Όταν λέμε επιδότηση στο πετρέλαιο για τα εκτροφεία, τι εννοούμε ακριβώς, δηλαδή τι επιδότηση θα είναι?
2: Θα επιδοτηθεί το πετρέλαιο που καίνει τα τρακτέρ μας.
0: Όπως και οι αγρότες που παίρνουν το αγροτικό πετρέλαιο, γιατί ουσιαστικά και εσείς αγρότες θεωρείστε.
2: Βέβαια. Εμείς δεν θεωρούμαστε τίποτα. Εμείς από τους αγρότες.
0: Όχι, νομίζω ότι στους αγρότες έχουν μπει οι εκτροφείς, αν δεν κάνω λάθος.
2: Και από τους
0: κτηνοτρόφους, μάλλον.
2: Θεωρούμαστε γουνοποίοι. Είμαστε ένα. Δεν ξέρω, είμαστε κάτι ενδιάμεσο εμείς.
0: Κάτι κτηνοτρόφοι, νομίζω και εσείς έχετε μπει σε αυτό το καθεστώς.
2: Πραγματικά ένα απροσδιόριστο είδος.
0: Είστε απροσδιόριστο είδος, κύριε Τσούκα.
2: Έτσι ακριβώς. Πώς γράφεις τις αιτήσεις θηλυκό, αρσενικό, άλλο προσδιόριστο? Εμείς είμαστε το προσδιόριστο, δυστυχώς.
0: Ναι. Κάποιος θα σας πει τώρα, μα παίρνει το εκτροφείο επιδότης θέρμανσης και εγώ που ξεφεύγω από το ετήσιο εισόδημά μου μια δραχμή, δεν μπορώ να πάρω?
2: Εντάξει, εγώ τώρα δεν μπορώ να απαντήσω αυτό το ερώτημα. Εγώ είμαι ένας, ένας κλαδικός φορέας, συνδικαλιστικός φορέας,
0: ο οποίος
2: διεκδικώ κάποια πράγματα για τον κλάδο.
0: Ας διεκδικήσουν και οι άλλοι και να πάρουν. Αυτό εννοείται.
2: Ναι, έτσι, βεβαίως. Νομίζω όλοι έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπηθούν και επάξια, όπως εκπροσωπούνται τώρα. Okay, ο καθένας κάνει κουμάλο τα δικά του.
0: Στα δικά του. Έχουμε ποσοστό επιδότηση, δηλαδή τι ακριβώς θα παίρνετε?
2: Θα ανακοινωθούν στην έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Εσείς το ξέρετε όμως.
2: Ναι, θα ανακοινωθούν όμως από τον ίδιο τον υπουργό.
0: Εντάξει, τότε δεν μπορώ να επιμένω.
2: Ναι.
0: Πρώτο λοιπόν είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δεύτερο κομμάτι αφορά αυτό που το συζητάμε πόσα χρόνια τώρα και μαζί πολλές φορές. Την καθολική άρση του εμπάργκο για τη Ρωσία. Εδώ με αυτό τι γίνεται?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, όπως είναι γνωστό, τον προηγούμενο μήνα καταφέραμε και πήραμε μια πολύ σημαντική εξαίρεση για τα αποκόμματα και για τα, ναι, τα γουνοδέρματα της Ζεπελίνας,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Ναι. Με βάση τη μελέτη ρίζου, να μην το ξεχνάμε. Ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Ναι. Είχα υποσχεθεί στους συναδέλφους όταν μαζευτήκαμε στο εκθετήριο ότι το επόμενο βήμα θα είναι να κυνηγήσουμε την καθολική, ναι, εξαίρεση από το εμπάργκο της γούνας, ναι, όπως και έγινε χθες. Κατατέθηκε χθες τον κύριο Γεραπετρίτη, ύστερα μετά από μια πολύ μεγάλη δουλειά που βάλαμε στην Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, και κατατέθηκε από τον κύριο Περιφερειάρχη, από τον κύριο Μανατήρη, τον οποίο και ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ.
0: Άρα λοιπόν η πρόταση για καθολική άρση του εμπάργκο για την γουνοποιία χθες διαχειρώσα Μανατήρη στο Γεραπετρίτη.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Με προοπτικές επιτυχίας αυτής της προσπάθειας?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα διδικασμένο πλέον. Θέλουμε να το δέσουμε λίγο καλά. Θέλουμε να πάμε πάλι μαζί με τις και με άλλες ομοσπονδίες άλλων κρατών. Έχει λίγο δρόμο ακόμη, αλλά μπήκε το νερό στα βλάκια πραγματικά. Και είναι... Και ξέρετε, επειδή θέλω να δίνω πραγματικά τα έψημα στους ανθρώπους που αξίζουν, έγινε πραγματικά μετά από πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη του κ. Μανατίδη. Γενικά είμαι ένα αισιόδοξο άτομο. Θεωρώ ότι έχουμε πραγματικά καλές πιθανότητες. Mm-hmm. Και έχουμε καλές πιθανότητες γιατί έχουμε με το μέρος μας, είμαστε τυχεροί να έχουμε υπουργό τον Γεραπετρίτη. Ναι, όντως το είπα αυτό χθες και στην Αθήνα και στις κατηδίες συζητήσεις που είχα, ότι πραγματικά ο άνθρωπος τον αξίζουν πάρα πολλά. Και νομίζω ότι θα έχουμε καλή τύχη. Πραγματικά θα έχουμε καλή τύχη, το πιστεύω. Mm-hmm. Απλά το μόνο άσχημο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι θα εξεταστεί εντός του διμήνου, του επόμενου διμήνου. Δεν μας απασχολεί αυτό, να σας πω την αλήθεια, γιατί μας δίνει το περιθώριο να προετοιμαστούμε ακόμα πιο καλά, να κοιτάξουμε τυχώς σφάλματα που έχουν γίνει ή που δεν προβλέψαμε, κάτι που δεν προβλέψαμε. Και νομίζω ότι πραγματικά θα πάει πάρα πολύ καλά και θα είναι, νομίζω, ένα πολύ μεγάλο γεγονός, γιατί δεν βλέπω αυτός ο πόλεμος να τελειώνει.
0: Εάν υπάρξει πραγματικά η άρση του εμπάργκο, γιατί δεν θα τελειώσει? Κάθε μέρα έχουμε και κάτι καινούριο.
2: Για το προηγούμενο θέμα με τα
0: σύνορα. Πολύ φοβάμαι ότι θα εμπλακούν περισσότερες χώρες παρά να σταματήσει ο πόλεμος σε αυτή την ιστορία.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Για το προηγούμενο θέμα.
0: Είδατε τι έγινε χθες με τη Γερμανία, ας πούμε. Μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, δηλαδή.
2: Τα χεράκια τους έβγαλαν τα ματάκια, δεν φταίει κανένας. Νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και πραγματικά νομίζω θα πάει πολύ καλά. Ωραία. Έχω το δεδικασμένο, όπως είπα. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα παλέψουμε. Τώρα, αν δεν τα καταφέρουμε, okay.
0: Ωραία.
2: Τουλάχιστον θα το προσπαθήσουμε.
0: Η προσπάθεια έγινε. Τώρα, νωρίτερα ο κύριος Γιώργος μας έλεγε ότι έχετε σαν ομοσπονδία τρία πράγματα ενδιαφέροντα να ανακοινώσετε. Τι αφορούν?
2: Κοιτάξτε, αφορούν καταρχάς είναι κάποιες δράσεις που θα γίνουν εξ ολοκλήρου από την περιφέρεια και τον κύριο Μανατίδη.
0: Δηλαδή.
2: Η περιφέρεια καταρχάς θα διερευνήσει τρόπους χρηματοδότησης του κλάδου,
0: ναι,
2: για την εκθεσιακή προβολή και προώθηση. Μέσω κάποιων εργαλείων, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτό το άσχημο πλαίσιο των de minimis. και σκοπός είναι να δημιουργηθούν μεγαλύτερες δυνατότητες στήριξης των εξαγωγών και της εξωστρέφειας.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά το δουλεύει ο Αμανατίδης, ο Περιφερειάρχης, και πραγματικά θα είναι πάρα πολύ σύντομα. Μάλιστα. Στον αέρα. Mm-hmm. Επίσης στις 2 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά, ναι, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, στις 2 Οκτωβρίου στην Κοζάνη θα παρουσιαστεί το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου των Δήμων Καστοριάς, του Άργους Οριστικού και του Βοΐου, στο οποίο η υγειονομία θα αποτελεί ένα από τους 4 βασικούς παραγωγικούς τομείς. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σχέδιο, το οποίο πραγματικά το γνωρίζω, το δουλεύει η Περιφέρεια εδώ και 2 χρόνια, και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή, όπως σας είπα, 2 Οκτωβρίου.
0: Η ανασυγκρότηση είναι πάντα μια ωραία λέξη, αλλά πάντοτε έχουμε και την περιέργεια τι κρύβεται πίσω από αυτό. Και ένα φόβο να πω την αλήθεια.
2: Να σας πω την αλήθεια, επειδή έχουμε την τύχη και την τιμή να έχουμε τον κύριο Αμανατίδη Περιφερειάρχη.
0: Έχετε τυφλή εμπιστοσύνη.
2: Έχω τυφλή εμπιστοσύνη, πραγματικά το λέω και δεν.
0: Το έχουμε καταλάβει.
2: Ναι. Και ένα τρίτο πολύ ευχάριστο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, τα υλικά γουνοποιίας και οι σχεδιαστές γούνας και μόδας που ανήκουν στον κλάδο της γούνας, που έμειναν έξω από όλα τα προγράμματα χρηματοδότησης, και από το πρώτο και από το δεύτερο και από το 2Β και από το τρίτο,
0: ναι,
2: βρέθηκε τρόπος να χρηματοδοτηθούν μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις με την περιφέρεια, βρέθηκε τρόπος να χρηματοδοτηθούν μέσω της περιφέρειας.
0: Πώς θα γίνει αυτό, γιατί είναι 8 περιπτώσεις νομίζω, έτσι?
2: Είναι 8 συν 1 περιπτώσεις, είναι 9 περιπτώσεις.
0: 9 περιπτώσεις.
2: Ναι, είναι 9 περιπτώσεις, οι οποίες θα τρέξει παράλληλα ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, ένα
0: ώστε να μην μείνουν θεωρητικά έξω από το τρίτο πρόγραμμα, δηλαδή, και οι τελευταίοι 8 να πάρουν τη βοήθειά τους.
2: Θα μπουν όλοι μέσα.
0: Οι 8 συνένας είπατε, 9 τελικά επιχειρήσεις. Που είναι κάποια υλικά γουναρικής και κάποιοι σχεδιαστές, για να είμαστε και.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και ποιοι είναι αυτοί οι 8 συνένα. Συνένας. Τι ποσά θα πάρουν?
2: Θα πάρουν ό,τι παίρνουν όλοι όσοι δικαιούνται το πρόγραμμα.
0: Μισό λεπτά, στο 10.000, ας πούμε, στο 10.000.
2: Όχι. Θα πάρουν από 10 έως 100.
0: Α, αναλόγως σε ποια κατηγορία θα βρίσκονται, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Από 10 έως 100. Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία από ό,τι ανήκουν όλοι.
0: Ωραία.
2: Και
0: άρα δεν θα πάρουν όλοι το ίδιο ποσό οριζόντια. Ο καθένας θα πάρει ανάλογα με την επιχείρησή του και τα χαρτιά του που έχει με βάση
2: ό,τι δικαιούται ο καθένας. Ό,τι δικαιούται ο καθένας. Όπως το τρίτο πρόγραμμα, ό,τι δικαιούται ο καθένας.
0: Θα το πάρει από την περιφέρεια.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό πότε θα γίνει, άμεσα και αυτό?
2: Παράλληλα θα τρέξει.
0: Παράλληλα με το τρίτο πρόγραμμα, μάλιστα.
2: Όταν πληρωθεί το τρίτο, θα πληρωθούν και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Θα πληρωθούν και αυτοί, μάλιστα. Έχουν ενημερωθεί για αυτή την εξέλιξη, λογικά, μα φαντάζομαι πώς είναι.
2: Βεβαίως.
0: Και λένε τι, γιατί εδώ με αυτά τα προγράμματα καταλαβαίνετε ότι έχουμε άλλα παράπονα, άλλα από εδώ, άλλα από εκεί.
2: Εντάξει, τώρα τα παράπονα, τι ξέρεις, δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
0: Μα είδατε κι εσείς τι έγινε στη Βουλή με την ερώτηση Κουκουλόπουλου. Είδατε τι έγινε με τους 120 που έδεσαν το υπόμνημα χθες στο Θεοδωρικάκο. Την κόντρα που υπάρχει ανάμεσα σε Γιώρα και Μαλεγκάνο. Βλέπετε τι γίνεται.
2: Τι να πω, είναι καλό να μην γίνεται τίποτα. Ξαναλέω, δεν μπορεί να. Δυστυχώς, να σας πω κάτι. Εσείς πιστεύετε ότι ο Γιώρας ή ο Τσούκας ή ο δεν ξέρω ποιος, οποιοσδήποτε άλλος, υπάρχει περίπτωση να μην θέλει να πάρει κάποιος 10, 20, 30 χιλιάδες? Γιατί ψεύγουν, θα δώσω.
0: Το είπα κάποια στιγμή σε άλλη εκπομπή.
2: Μακάρι άνθρωποι να πάρουν 30.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να. Το είπα στην εκπομπή με τον κύριο Κουκουλόπουλο, νομίζω.
2: Εντάξει, θα συμφωνήσω σε πολλά που είπε ο κύριος Κουκουλόπουλος, θα διαφωνήσω σε πολλά. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες στο παιχνίδι, τους οποίους δεν τους βάζουμε εμείς.
0: Ναι.
2: Είναι σημαντικό αυτό. Δεν τους βάζουμε εμείς. Δεν πήγα εγώ ένα καλό πρωί εκεί και είπα ο τάδε θα πάρει 10, ο τάδε θα πάρει 15, θα πάρει 20. Εντάξει, άμα ήταν τόσο απλά τα πράγματα όπως φαντάζονται κάποιοι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Κοροϊδεύουν τον κόσμο, εντάξει. Είναι άσχημα πράγματα αυτά. Εμείς εδώ είμαστε για να. Είτε είναι η Επιτροπή, είτε είναι η Ομοσπονδία, είτε είναι όλοι οι φορείς, είμαστε εδώ για να πολεμάμε για το καλύτερο.
0: Ναι.
2: Και τα προβλήματα δεν είναι μόνο το τρίτο πρόγραμμα, έτσι.
0: Όχι. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελα να σα ρωτήσω, γιατί έγινε πολλή λόγο κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα. Φαίνεται, δεν. κάπου υπόθηκε αυτό πιθανά στα κομματικά όργανα ότι έκανε μια ερώτηση ο Θοδωρικάκος. Γιατί δεν πουλάτε στα διεθνή ύδατα.
2: Ναι.
0: Έχετε άποψη γι' αυτό, έχετε ρωτήσει κάτι παραπάνω πώς έγινε? Εμείς θέλουμε να βρούμε τον κύριο Βελίδη κάποια στιγμή να μας πει πώς προέκυψε όλο αυτό το...
2: Σας ξαναλέω, αυτό από την αρχή...
0: Αν το ρωτήσατε, λέω, ξέρω ότι δεν ήσασταν.
2: Όχι. Επειδή δεν ήμουν χθες, σας μιλάω έντοιμα, γύρισα πριν λίγο από την Αθήνα και δεν έχω άποψη...
0: Επειδή τα ακούσατε όμως, είχατε κάποια περίεργα τι έγινε με αυτό το πράγμα.
2: Το διάβασα και να σου πω ότι δεν κατάλαβα. Μέχρι εκεί.
0: Ναι, μάλιστα. Δεν
2: κατάλαβα. Ειλικρινά σας δεν κατάλαβα. Νομίζω ότι δεν ξέρω ποιος μπορεί να το. Μόνο ο ίδιος ο υπουργός νομίζω μπορεί να το ερμηνεύσει.
0: Ναι. Προφανώς εγώ πιστεύω ότι ήταν μια απορία του παρά μια πρότασή του. Δεν ξέρω εσείς πώς το έχετε καταλάβει. Αλλά...
2: Ειλικρινά δεν μπορώ να απαντήσω εκ μέρους του υπουργού. Ειλικρινά σας δεν ξέρω. Δεν μπορώ να απαντήσω για κάτι που.
0: Τώρα, αν είναι πρόταση από την άλλη και δεν ξέρω από εκεί και μετά πόσο πραγματικά μπορεί να πραγματοποιηθεί, διότι κύριε Τσούκα, ο Καστοριανός Γουναράς έχει πάει παντού στον πλανήτη για να πουλήσει. Παντού. Σε διεθνή ύδατα δεν πήγε ακόμα. Θα μπορούσε να πάει.
2: Είναι σημαντικό τώρα. Εντάξει, τώρα αυτές είναι νομίζω κουβέντες καφενείου τώρα.
0: Ναι, άρα λέτε ότι είναι ανέφικτο.
2: Για μένα το σημαντικό είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει δείξει εμπράκτος ότι είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον είναι δίπλα στον κλάδο της οικονομίας. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Έτσι. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι, αφού λυθούν και δρομολογηθούν κάποια θέματα, είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε ακόμη παραπάνω.
0: Κύριε Τσούκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Καλημέρα και με την οποιαδήποτε εξέλιξη τα ξαναλέμε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, Χελένα, βλέπεις τι γίνεται. Μάλιστα. Αυτά τα ωραία παιδιά, έτσι. Κρατήστε, γιατί είναι πράγματα που ακούγονται για πρώτη φορά. Επιδότηση πετρελαίου στις εκτροφείς. Το πήραν. Θα ανακοινωθεί επισήμως στην έκθεση. Γούνας, συγγνώμη. Στην ΒΕΦ, Θεσσαλονίκη. Δεύτερον, διαχειρός Αμανατίδη. Υπάρχει πια στα χέρια Γεραπετρίτη η επίσημη διεκδίκηση για ολική άρση του εμπάργκο πώλησης γουναρικών στη Ρωσία. Και από τα υπόλοιπα θεματάκια είδατε και τα διαδικαστικά της της Ομοσπονδίας.
1: Ναι.
0: Να ξεχωρίσουμε για τους 8-9 αυτούς τους ανθρώπους.
1: Μπράβο, δίκιο.
0: Που θα πάρουν αυτό που λέει ο κύριος Σούκας, αυτό που δικαιούνται.
1: Για τους φίλους μας, τους σχεδιαστές και για τους.
0: Γιατί είχαν μείνει εκτός τρίτου προγράμματος. Ήταν οι μοναδικοί 9 που είχαν μείνει εκτός τρίτου προγράμματος. Πάμε, γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Χρήστο, καλημέρα, Θόδωρος Μαραγκιάνος.
0: Α, μάλιστα, κύριε Θόδωρο, για πείτε μας.
3: Λοιπόν, να τελειώνουν τα ψέματα, να αρχίσουμε να μιλάμε λίγο πλέον σοβαρά. Το δίσεξαμαρτή μου καντρό σοφού.
0: Δηλαδή.
3: Δεύτερη φορά που ο κύριος Γιώρας με αποκαλεί δημόσια ψεύτη. Αυτή τη στιγμή πλέον θα πάνε τα πράγματα διαφορετικά. Την
0: πρώτη φορά
3: δεν πειράζει. Ερήμη του λόγου.
0: Εννοείται συνειρμικά ή είπε τη λέξη ψεύτης?
3: Την πρώτη φορά νόμιζε συνειρμικά σε άλλο μέσο. Σήμερα το είπε κανονικότατα και πλέον αυτό δεν το ανέχουμε. Πλέον με δυσφημή δημόσια. Αφισβητεί τον υπουργό ότι το είπε, ότι είπε ότι σε δύο μέρες θα πάρουμε απάντηση, ενώ το είπε μπροστά σε όλα τα μέλη της ΔΕΠ. Μπροστά σε όλα τα μέλη της ΔΕΠ. Το είπε προσωπικά σε εμάς και μετά το είπε και σε όλα τα μέλη της ΔΕΠ μπροστά. Άρα μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος δηλαδή πλέον πρέπει να μάλλον πρέπει εγώ να αναλάβω ανάλογες ενέργειες.
0: Άρα τι θα κάνετε, συγγνώμη, τι θα κάνετε κύριε Μαλεκάνο τώρα?
3: Οι νομικές ενέργειες, δυσφήμιση.
0: Νομικές ενέργειες.
3: Βέβαια, εννοείται. Να μην πει δημόσια ψεύτη. Δεν το κατάλαβα από πού και ως πού. Με όλα τα έγγραφα. Ας βγάλουν και αυτά τα έγγραφα τους. Τελείωσε.
0: Εγώ να πω από την άλλη, αυτή η κόντρα που δεν κάνει καλό στο κλάδο και το καταλαβαίνετε νομίζω και οι δύο πλευρές, θα μπορούσε με κάποιο τρόπο. Ή ποιος θα ήταν αυτός για να κλείσει όμορφα?
3: Ποιος ήταν ο τρόπος?
0: Ναι. Ποιος θα ήταν ο τρόπος, δηλαδή, να ξαναδώ το Μαλεγκάνο εγώ και το Γιώρα μαζί και αγκαλιά?
3: Ο τρόπος ποιος ήταν? Ο τρόπος ήταν να έπαιρνε όλα τα έγγραφα που τους έχουμε στείλει για να πάρουμε μέρος και εμείς στη διαβούλευση. Όλα τα έγγραφα που τους έχει στείλει ο κ. Φιλίππου, ότι αυτός είναι ο νόμος εκπρόσωπος της Επιτροπής. Όλα αυτά έπρεπε να τα έχει δει λίγο νωρίτερα. Πάντως πλέον το έχει φτάσει ο κόπος στο χτένι. Να με πει δεύτερη φορά δημόσια ψεύτη, νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο, έτσι. Προλεμάμε να πούμε να πάρουν μικρή λίγα λεφτά περισσότερα. Και όχι να κάνουμε τα 60% με το 19 και όπως είπε, ξέρουμε καλά λέει ποιοι πήραν τα 60 να τα πάμε 100. Αυτό είπε νομίζω, αν δεν κατάλαβα καλά. Όχι κύριε Νάτσουλ, φτάνει πλέον. Λοιπόν, συγγνώμη που σας ενοχλήσα, αλλά θα ζητηθεί νομικά η εκπομπή σας γιατί πρέπει να πάρω και εγώ τα ανάλογα μέτρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά κύριε Μαλεγκάνο, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Πάμε στα υπόλοιπα που είναι... Πάμε για το διαφημιστικό σιγά σιγά. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε και στο διαφημιστικό σιγά σιγά. Έλενα, έχουμε κάτι από το τηλέφωνο?
1: Όχι, είχαμε κάποιες ερωτήσεις από τους ακροατές μας σε σχέση με αυτό. Δηλαδή, αναρωτιούνται, επειδή δεν το άκουσαν και οι ακροατές μας, λένε, είπα όντως ψεύτη τον κύριο Μαλεγκάνο. Να πω την αλήθεια, δεν πρόσεξα τη λέξη ψεύτης.
0: Ακριβώς τώρα, αν ψάξω και εγώ,
1: θα ακούσω και εγώ το
0: ηχητικό.
1: Θυμάμαι τον κύριο Γιώρα να λέει ότι ο κύριος Μαλεγκάνος δημιουργεί προβλήματα, ας πούμε, αλλά δεν θυμάμαι να τον λέει ψεύτη. Θα το ακούσουμε πάλι, βέβαια, γιατί μπορεί κάτι να ξέρει. Λοιπόν, φροντιστήρια Αιχμή μαζί μας. Και μ' αρέσει και η μουσική υπόκρουση.
0: Simply the best. Είναι Turner.
1: Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές στο φροντιστήριο Αιχμή. Στόχος μας πάντα η επιτυχία. Στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Έμπειροι καθηγητές. Υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. Οι 15 χρόνια επιτυχίας. 15 χρόνια φροντιστήριο Αιχμή, παιδιά μου. Σας περιμένουμε όλους στο γυάλινο κτίριο καθημερινά. Καθημερινά στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί. Και τηλεφωνικά στο 86 110. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Καλή σχολική χρονιά να έχουν όλα τα παιδιά μας.
0: Πρόσκληση έχουμε στην 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Θα έχει περίπτερη περιφέρεια στην έκθεση.
1: Ωραία.
0: Και τα γένεια θα γίνουν Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, 12.30 το μεσημέρι. Στέντ 29. Θα σε Θεσσαλονίκη, θα πας, Έλενα, να μας εκπροσωπήσεις τα γένεια. Σάββατο 5 Σεπτέμβριο, δεν θα είσαι.
1: Όχι, δεν θα είμαι.
0: Συνθάς την άλλη εβδομάδα.

0: Δεν είπαμε γιορτές για σήμερα, ρε φίλε.
1: Έχει. Χθες είχε άπειρες.
0: Μάμα σήμερα. Είναι το πανηγύρι του Αγίου Μάμα σήμερα.
1: Μάμα, και αυτό σημαίνει ότι είμαστε πολύ κοντά στο μάμαντας. Πανηγύρι του Άργους.
0: Ο Μάμαντας.
1: Ναι, ο μάμας του Μάμαντος.
0: Όπως λέμε Αδάμαντας.
1: Ναι.
0: Λέμε και Μάμαντας. Και η μάμα. Μάμα. Μάμα μία.
1: Μάμα.
0: Αυτά παιδιά από γιορτές σήμερα. Ο μάμας έχουμε γιορτή. Οπότε πάμε διαλυματέισον.
1: Ναι, να πάμε στη σύμπλευση, προλαβαίνω.
0: Άντε ρίχτω, προλαβαίνω.
1: Θα πάμε στο πιο σύγχρονο κτίβ στο νομό μας λοιπόν, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467 0 84 55.

0: 9:36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το AutoVision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
10: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Αντένες FM 93,6.

0: Σταμάτο Μίο, Pink Martini. Γεια σου, κοριτσάκι.
1: Γεια σας.
0: Ωραία, ζέστη, ρε, ζέστη, ζέστη, ζέστη. Λοιπόν, για να κλείσουμε τη χθεσινή. Α, να σας πω ότι ακόμα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι μέσα.
1: Μια χαρά.
0: Τον έχουν κάνει τον Αδριανό, παιδιά. Έτσι λένε πληροφορίες, δηλαδή. Τρομερό pressing, τρομερό pressing από τις 9:30.
1: Α, κάτσε. Έχω δημοσιογραφική πηγή που με παίρνει τώρα τηλέφωνο. Κλείσαμε να δω τι γίνεται.
0: Να κλείσουμε τα χθεσινά με την επίσκεψη Φωτήλα Θεοδωρικάκου. Κάποια στιγμή έκαναν και δηλώσεις, όπως ξέρετε. Ο κύριος Φωτήλας, βέβαια, ένα από αυτά που ανακοίνωσε είναι η συνέχιση της δομής υφαντικής στο Νεστόριο. Υφυπουργός Πολιτισμού, ο κύριος Φωτήλας. Δηλώσεις έκαναν ο κύριος Θεοδωρικάκος, έκανε η κυρία Αντωνίου, ο κύριος Σαββόπουλος. Πάμε λίγο να τις ακούσουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο πρώτα με τον κύριο Φωτήλα.
2: Με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε για άλλη μια φορά σε αυτό το μαγευτικό τόπο. Αυτό το τόπο που πραγματικά έχει πλεκίσει ο Θεός, η φύση και τη μόνη άνθρωπη. Είμαστε εδώ στα πλαίσια της περιοδίας. Επισκέφθηκα την δομή που φτιάξαμε μέσα από την αποδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης για την χειροτεχνία και συγκεκριμένα την δομή του Νεστορίου για την ιθαντική και τα δημιουργία. Ανακοινώσαμε ότι η δομή αυτή, ακόμα και αν έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα συνεχίσει να λειτουργεί σε αυτή τη μορφή με νέα προγράμματα σπουδών για τα επόμενα δύο χρόνια, με χρηματοδότηση από εθνικούς σπουδαίους φόρους. Επίσης, συζητήσαμε και βρήκαμε τρόπους να μπορέσουμε αφενός να κάνουμε περισσότερες και πιο ενισχυμένες δράσεις πολιτισμού μέσα από προγράμματα είτε του Υπουργείου Πολιτισμού είτε του επωτερούμενου φορέα μας, του ΕΚΟΜΕΔ, και βέβαια τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες ώστε στο πλαίσιο της επερχόμενης αύξησης των μεγάλων παραγωγών. Νομίζω ότι όλοι παρατηρείτε ότι τα τελευταία δύο χρόνια, τρία, μεγάλες παραγωγές κινηματογραφικές διαλέγουν τη χώρα μας. Σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να δούμε πώς μπορεί να ενισχυθεί μέσω των εργαλείων η περιοχή και να έρχονται περισσότερες παραγωγές, που σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερες ανταποδοτικά οικονομικά κίνητρα για τις τοπικές κοινωνίες.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Φωτήλα. Αμέσως μετά έκανε δηλώσεις και ο κύριος Θεοδωρικάκος. Επαναλαμβάνω, έκανε και η κυρία Αντωνίου, έκανε και ο κύριος Σαββόπουλος. Στον απόϊχο αυτής της χθεσινής επίσκεψης. Και αύριο έχουμε και υφυπουργό παιδείας, Έλενα, έτσι, για να τα λέμε.
1: Ναι, το είπα και εγώ χθες. Πάνω στο πανεπιστήμιο.
0: Οπότε θα πάει πάνω στο πανεπιστήμιο. Στην όλη περιοδία, μην ξεχνιόμαστε, ο κύριος Γκόγας ήταν το κατόπι του κύριου Θεοδωρικάκου. Είναι πολύ φιλία της και αλλιώς, οπότε όπως γνωρίζετε ήταν παντού μαζί. Ευχαριστούμε τον κύριο Γκόγα και για
1: τις
0: γκοφρέτες που μας έφερε.
1: Τότης ποιότης
0: από τη γειτονική Φλωρινά.
1: Ναι.
0: Είναι φίλοι με τον κύριο Τότη, γιατί μας έφερε 5 μπισκότες.
1: Ήταν εκεί με τον Πρωθυπουργό.
0: Α, ναι. Α, ωραία.
1: Μας έφερε μία με lemon pie.
0: Lemon pie, πρέπει να είναι πολύ ωραία αυτή η lemon pie. Μένει το λεμόνι μου αρέσει.
1: Και εμένα μου αρέσει, την περίμενα και το lemon pie μου αρέσει, αλλά την περίμενα πιο εντυπωσιακή, την τρελάθηκα.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε οι άλλες, λοιπόν, οι φραουλένιες ήταν πιο ωραίες.
0: Πιο ωραίες, φραουλένιες. Κύριος Θεοδωρικάκος, να ακούσουμε δηλώσεις.
3: 3, 2, 1, πάμε. Ναι, Μάρια, πίσω.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Θυμάστε 3, 2, 1 στον Αντένα. Με την Μαρία Λογοθέτη. Η οποία κάνει, συγγνώμη τώρα κύριε Θεοδωρικάκο, τρομερή πολιτική σχολιάστρια. Δηλαδή, όχι αιχμηρή απλά, τρομερά βίντεο. Και φουλ Νέα Δημοκρατία, έτσι.
2: Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Αντωνίου, και σε εκπροσώπους των επιμελητηρίων και όλων των συνανισμών και παραγωγικών φορέων. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Καστοριά τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας κυρίως του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, έχει υποστεί ένα πολύ σημαντικό κλίμα από την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων. Καθώς έχει χαθεί μια τεράστια αγορά, πάρα πολλές επιχειρήσεις δοκιμάζονται, χάνονται θέσεις εργασίας. Η κυβέρνηση έχει στηρίξει
4: με όλες τις δυνάμεις, τις εταιρείες, τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους στον χώρο της Γούνας, με αλληπάλληλα προγράμματα. Και αυτά τα προγράμματα από πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης φτάνουν στα 30 εκατομμύρια. Ήδη ξεκινάει ένα νέο πρόγραμμα από τις 4 Σεπτεμβρίου, στο οποίο δεν θα μείνει καμία επιχείρηση η οποία να μην ενισχυθεί προκειμένου να διασφαλιστεί μια στήριξη, ελπίζοντας και προσδοκώντας ότι δεν είναι μακριά η λήξη του πολέμου και δεν είναι μακριά και η δυνατότητα οι επιχειρήσεις που εργάζονται στον κλάδο της Γούνας να έχουν μια πολύ καλύτερη πρόκληση. Όμως, το μεγάλο ενδιαφέρον του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνολικά όμως της κυβέρνησης, με όλα τα υπουργεία και σε συνεργασία πάντοτε με την περιφέρεια και με την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι να ξανακάνουμε συνολικά την Καστοριά να λάμψει και να αποκτήσει την δυναμική που αξίζει η ίδια με το εκπληκτικό φυσικό, ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα που εκπροσωπεί, αλλά και την αξιοσύνη των κατοίκων της, των παλαιότερων ανθρώπων της Καστοριάς και των νέων που γεννιούνται και θέλουμε να μένουν εδώ στην πανέμορφη αυτή πόλη.
0: Έλενα.
4: Στο πω αυτό η κυβέρνηση προχωρά σε μια σειρά έργα οικοδομής τα οποία δημιουργούν νέες δυνατότητες και για τον τουρισμό που αναμφίβολα μπορεί να αποτελέσει μια ισχυρή εναλλακτική οικονομική δραστηριότητα και για τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής, την αγροτική παραγωγή, η οποία μπορεί να γίνει ακόμα πιο ισχυρή και πιο ανταγωνιστική και ασφαλώς και για την βιομηχανία και εν γέννη επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία μπορεί να προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις που θα μας δώσουν συμβολή στην προστιθέμενη αξία της περιοχής και νέες θέσεις εργασίας. Επειδή είναι πραγματικό το ταλέντο του 1965, η Καστοριά έχει έρθει πάρα πολύ κοντά σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και να πάρα πολύ καλές οδικές συνθέσεις και αυτό είναι σπουδαίο για τη δυνατότητα μεταφοράς των ανθρώπων, για την ασφάλειά τους και για τη μεταφορά και των προϊόντων, το οποίο είναι ένας παράγοντας που λαμβάνουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και οι επιχειρηματίες που πρέπει να επενδύσουν στην Καστοριά, αλλά είναι εξαιρετικά χρήσιμο και για το τουριστικό προϊόν. Στέκομαι ιδιαίτερα ότι προχωρούν οι διαδικασίες για το φράγμα του Μεσορίου, το οποίο θα έχει εξαιρετική επίδραση στην πρωτογενή τομέα. Είναι απόλυτη προτεραιότητα μέσα στα επόμενα 4 χρόνια να γίνει, να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, γιατί θα αλλάξει τα δεδομένα και τις δυνατότητες. Δεν υπογραμμίζω ότι προχωρούν τα νομικά και τα περιφερειακά διαδικασίες για την σχολή των λάθων. Είναι μια πολύ σπουδαία παράδοση του Υπουργείου Προστασίας του πολίτη. Θα δώσει επίσης μια σημαντική συμβολή σε όλη την οικονομική δραστηριότητα στην φιλόξενη πόλη σας. Επίσης πιστεύω ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει καθιερώσει το ειδικό αναπτυξιακό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές. Βάσει αυτού έχει ήδη ιδρυθεί μια πολύ σοβαρή επένδυση 26 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα δημιουργήσει 80 θέσεις εργασίας ενώ data center στην βιομηχανική περιοχή, ενώ είναι σε εξέλιξη την ώρα που μιλάμε και άλλα καθεστώτα αναπτυξιακά τα οποία ενδιαφέρουν πάρα πολύ του ανθρώπου τη Καστοριά, όπω είναι αυτό τη αγροδιατροφή, όπου αναμένουμε να υπάρχει ενδιαφέρον και συμμετοχή για να υποστηρίξουμε τέτοιου είδου επαγγελματικέ και επιχειρηματικέ δραστηριότητε. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την αυτοδιοίκηση, με τα επιμελητήρια, με του εκπροσώπου τη πόλη και του νομού τη Καστοριά και είμαι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα και τα επόμενα χρόνια θα είναι ένα χρονικό διάστημα ανασυγκρότησης, ελπίδων, προσδοκιών, οι οποίες μέρα με την μέρα θα ευοδόνται και θα γίνονται πράξεις για να είναι πολύ καλύτερη η ζωή και η προοπτική εδώ στην Καστοριά. Και σφαλώς όλοι περιμένουν την ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί εκεί θα παρουσιαστεί το πακέτο των συνολικών παρεμβάσεων στην οικονομία της χώρας, που βεβαίως αυτό αφορά όλους τους Έλληνες και ασφαλώς και τους Έλληνες Καστοριάς.
0: Αλλά λοιπόν είπε και ο κύριος Θεοδωρικάκος, τώρα δέχτηκε και κάποιες ερωτήσεις, νομίζω, και μετά μίλησε και και η κυρία Αντωνίου.
5: Μια ερώτηση. Είπατε προηγουμένως ότι η κυβέρνηση ενίσχυσε το κλάδο της γονοποιίας με 30 εκατομμύρια. Πόσο?
4: Προγράμματα 30 εκατομμύρια.
5: Ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες αυτή η ενίσχυση, δηλαδή στο τομέα της απασχόλησης.
4: Νομίζω ότι έχουν στηριχτεί όλες οι επιχειρήσεις και επίσης υπήρχαν και τα ξεχωριστά προγράμματα της ΔΥΠΑ για τους Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Νομίζω ότι υπάρχουν και τα έχει και η περιφέρεια, θα έχουν και οι ίδιες επιχειρήσεις της Βούλγαρης, ο οποίος θα επισκεφθούμε τώρα για να δούμε αναλυτικά τι έχει γίνει, αλλά 30 εκατομμύρια ευρώ μόνο από το Υπουργείο Ανάπτυξης νομίζω ότι είναι μια εξαιρετικά σημαντική στήριξη στις επιχειρήσεις προκειμένου να κρατήσουν ισχυρές έναν σημαντικό αριθμό της θέσης μας.
5: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι 4.000 εργαζόμενοι φεύγουν κάθε χρόνο για σεζόν στα νησιά. Αυτό πώς θα αντιμετωπιστεί?
4: Σας παρουσίασα παρεμβάσεις, έργα και πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για να προσεγγίσουμε νέες θέσεις εργασίας σε καινούργιες δουλειές. Αυτή είναι η πολιτική με την οποία η κυβέρνηση πιστεύει ότι μπορούμε να ανασυγκροτήσουμε την περιοχή και αυτό γίνεται με έργα και με πράξεις σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και με την επιχειρηματική.
0: Εδώ ολοκλήρωσε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Η κυρία Αντωνίου τη δήλωσε χθες μετά την επίσκεψη αυτή.
6: Ανάπτυξη του Θεοδωρικάκου για την παρουσία του για μία ακόμα φορά στην ιστορία. Ξέρετε, η κορούσα ανάπτυξη δεν είχαμε συχνά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε βρεθεί στην σύγχρονη πολιτισμό όλο το προηγούμενο διάστημα. Με τον Υπουργό πάρα πολλές ώρες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μεταφέρουμε όλα τα προβλήματα που έχει η επιχειρηματική κοινότητα της Καστοριάς και το βοηθήριο που
7: έχει
6: φορείς, έτσι ώστε να ληφθούν με την αποτελεσματικότητα που διέτει τον Υπουργό Ανάπτυξης σημαντικά ζητήματα της περιοχής, όπως τα προγράμματα όσον αφορά την Υπουργή Ανάπτυξης που αφορούν τον κλάδο, την πληγή που έχει υποστεί ο κλάδος της οικονομίας στα τελευταία 4 χρόνια. Και ήταν πάντα ανοιχτές οι πόρτες του Υπουργού με όλους τους φορείς, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα πιο δίκαιο πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε επιχειρήσεις, το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, έστω αυτό που μας ουσιαστικά έδινε πολλούς πόρους όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ταυτόχρονα όμως, αυτό που θέλω να ευχαριστήσω είναι ότι από τις επενδύσεις από τον αναπτυξιακό, τον οποίο έχει φιλοτεχνήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο συγκεκριμένος υπουργός, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις, νέες επενδύσεις στην περιοχή μας. Ξεκινάμε από μια επένδυση που θα στο ΕΠΑΚΑ στο Γιώργο, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός, προπολογισμό 27 εκατομμύρια ευρώ, θα δημιουργήσει λόγω της συνδέσης, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον με τον οποίο σκέφτομαι να συνεδρίσω κάνουμε στην κυβέρνηση και όλα τα συνοδά έργα τα οποία προσβλέπουμε και επιχειρούμε και κάνουμε, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε εκείνο τις τέσσερις εσείς που χάνονται, όπως είπε και ο δημοσιογράφος, ο προηγούμενος, που χάνονται από την περιοχή μας, από την Ελλάδα, να δημιουργήσουμε νέες τέσσερις εσείς που θα κρατήσουμε την νεολαία μας εδώ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά ολοκλήρωσε και η κυρία Αντωνίου. Πάμε στον κύριο Σαββόπουλο. Τι δήλωσε ο κύριος Σαββόπουλος?
8: Θα ευχαριστήσω τους δύο υπουργούς, τον κύριο Θεοδωρικάκο και τον κύριο Φωτήλα. Ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος είναι γνωστός γιατί είναι φίλος της Καστοριάς. Είναι για πρώτη φορά που είπε και η κυρία Αντωνίου να έρχεται εδώ στην Καστοριά, στο όμορφο μέρος μας. Και πραγματικά στη συνάντηση που έγινε με τους θεσμικούς φορείς τέθηκαν όλα τα θέματα τα οποία είναι προβλήματα της περιοχής και στα οποία ανταποκρίθηκε σε πολλά ζητήματα. Δεν ήταν μόνο τα θέματα της Γούνας, ήταν θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του βιομηχανικού κέντρου κλπ. Της βιομηχανικής περιοχής, θέματα λαϊκών αφορών, ο πρόεδρος του Δημητρίου ήταν παρόν. Για το θέμα του αεροδρομίου και για το θέμα της λίμνης έριξε το ενδιαφέρον και έχουμε ένα φίλο έτσι στο πλευρό μας, το οποίο θα βοηθήσει στην από εδώ και πέρα ανάπτυξη, η οποία είμαι σίγουρος και είμαστε σίγουροι όλοι υπό τις προϋποθέσεις και υπό τις συνθήκες οι οποίες διαμορφώνουν, δηλαδή θα έχουμε καλύτερες μέρες στην περιοχή της Καστοριάς. Τάκη Θεοδωρικά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη στην περιοχή της Καστοριάς.
0: Λίγα λόγια και καλά από τον κύριο Σαββόπουλο. Ουσιαστικά ένα καλωσόρισμα και ένα ευχαριστώ για την παρουσία εδώ των δύο υπουργών. Αυτά λοιπόν από... για να κλείσουμε όλοι. Εν τω μεταξύ, αγρότες ακόμα μέσα. 11.30 θυμίζω. 11 η ώρα θυμίζω, όχι 11.30. 11 με 11.30 ήταν να συναντηθεί με δημάρχους και ΟΤΑ και μετά να γίνουν δηλώσεις και στα ΜΜΕ. Ακόμα οι αγρότες pressing, επαναλαμβάνω, στον Αδριανό με περιέργεια να βγουν από μέσα για να τους ακούσουμε κι εμείς τι λένε, τι συζητάνε. 2,5 ώρες τώρα πια. Επαναλαμβάνω, 2,5 ώρες pressing από τους γεωργούς, κτηνοτρόφους και φορείς της Καστοριάς γύρω από αυτά τα επαγγέλματα στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό. Δεν τα σώνουν, δεν τα σώνουν που
1: και
0: λέμε στα
1: χωριά. Οι δημοσιογράφοι φίλοι σώνουν. Περιμένουν απ' έξω.
0: Περιμένουν δημοσιογράφοι, αυτά είναι. Ξέρω σταλιά, σου λέει εκεί πέρα, ας πούμε, 10.30 ώρα κάνουμε δηλώσεις.
1: Είδες, σου είπα, τώρα θα αγαπάει.
0: Πήγε 12 και ακόμα δεν τελείωσαν με τους αγρότες. Πού να πάνε και στους δημάρχους.
1: Άσε που πήρα ένα φίλο μου και τον ξέκωσα από τον καφέ του τώρα.
0: Αλήθεια.
1: Τροπή.
0: Αλήθεια λες. Θα πάει και θα πάει.
1: Θα πάει το. Να σκάσει. Εσύ θα μας πας για μας φάρμ.
0: Στο πεντανόστιμο κρεοπολείο μας στην Αλεύχη, με όλα τα κλεκτάκια το καθημερινό μας τραπέζι, εξαίτηκε όπως πάντα ποιότητα προϊόντων σούπερ και τιμές για το δικό σας κέρδος. Είναι Γερμας Φάρμ.
1: Είναι
0: Σάκης Ανάτσιος.
1: Μέχρι το φαγκάρι που λέει ο Παλαγή.
0: Παιδιά, εξαιρετικά προϊόντα Γερμας Φάρμ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα το τραπέζι σας. Εσείς, η οικογένειά σας και τα φιλαράκια σας. Να ψήνουμε, να γίνετε ντουμάνι, να γίνετε καπνός, να γίνετε πανικός. Βρισκόμαστε Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη. Φέρτε μου τα καναντέρ να σβήνω τις φωτιές. 82-8-10. Τώρα που είπα φωτιές δεν μου φεύγει από το μυαλό. Έλληνα, δεν έχω ξαναδεί να καίγεται αυτοκίνητο.
1: Φοβερό, το είδα το βίντεό σου. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να το εμφάνισες σε πολλούς. Γιατί είδα ότι είχε και λίγες αντιδράσεις.
0: Λίγες αντιδράσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Δεν είδα πολλές αντιδράσεις. Άρα ο αλγόριθμος δεν σε ευνόησε.
0: Γιατί ο αλγόριθμος?
1: Δεν ξέρω.
0: Κάτσε να το δω.
1: Γι' αυτό σου λέει, εμένα δεν μου το έβγαλε. Που συνήθως τα δικά σου τα βρείτε, τα βίντεο μου τα βάζει πάνω-πάνω.
0: Με α κάνει σαμποτάζ ο αλγόριθμος.
1: Σαμποτάζ ο αλγόριθμος. Θέλω να τον πληρώσουμε.
0: Κάτσε ρε.
1: Θα πάρει φράγκο αλγόριθμε.
0: Κάτσε ρε. Να το ελέγξουμε λίγο την κατάσταση αυτή. Γιατί εδώ βλέπω ότι έχει 11, μόνο 11, 11 αντιδράσεις. Ναι, αλλά έχει 3.500 προβολές. Δεν είναι. Δεν είναι πάρα πολλές. Μας έκανε σαμποτάζ ο αλγόριθμος, παιδιά, για κάποιο λόγο. Ναι. Εντάξει. Σκέφτεσαι εμένα το θαραλέο πατέρα να περνάω μέσα από τους καπνούς όπως βλέπεις, Έλληνα, έτσι. Δεν είναι ένα βίντεο που σας δείχνω τη φωτιά στο αυτοκίνητο. Είναι ένα βίντεο που σας δείχνω πώς περνώ εγώ μέσα από τις φωτιές. Καταλάβατε. Εντάξει, αν δεν το είδατε δηλαδή, σηκώστε λίγο τον αλγόριθμο, σας παρακαλώ.
1: Μπράβο, μπείτε και κοροϊδέψτε τον αλγόριθμο, μα το Θεό. Μπείτε και κάντε σχόλια, κάντε like, κάντε
0: κοινοποίηση. Κάντε σχόλια και πείτε πώς περνάει ο ατρόμητος μέσα από τη φωτιά.
1: Όχι που θα μας κολλώσει πως τώρα ένας αλγόριθμος, άντε γεια.
0: Τι έχουμε πάθει.
1: Όπως ζεστάθηκα.
0: Ο Στέφανος εδώ. Πάτε το.
1: Θα πατήσω τώρα, δεν μπορώ.
0: Βέβαια θα το πατήσω.
1: Ακούτε, δεν ακούτε γρούτσου γρούτσου, θα το πατήσω.
0: Όχι, δεν ακούγεται, εντάξει είσαι. Εντάξει είσαι, ωραία πάει.
1: Ω, Παναγία μου.
0: Παιδιά, έχει ζέστη, δεν αστείευεται εδώ το πράγμα.
1: Αεράκι τώρα, ωραία.
0: Εδώ ο Στέφανος, πού την έβγαλε την αμαξάρα μου τηλέφωνο, τη φωτογραφία εδώ πέρα.
1: Ποια αμαξάρα?
0: Είναι τη Ζάρα μου. Σε ένα πεζόδρομο. Παρανόμος παρκαρισμένο.
1: Κλασικά.
0: Βραδάκι. Εγώ βραδάκι δεν βγαίνω.
1: Και κυρίως δεν παρκάρει ποτέ παράνομα.
0: Α, μπράβο.
1: Μια φορά ρε, να σε δω να παρκάρεις νόμιμα, όχι. Να παρκάρεις νόμιμα, όχι. Μια φορά.
0: Πώς είναι από χθες το βράδυ. Δεν τα βράδυ κάνω.

0: Να πάμε και ό,τι καεί στα Αγγλικά Γιώργος που είναι μαζί μας και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά, πουθενά αλλού. Ό,τι καεί, στα Αγγλικάς Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΕΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikko.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
3: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
4: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
3: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. όπως τη μητρική μας. Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88. Τηλέφωνο 24670-83833.
4: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
3: Οι εγγραφές άρχισαν.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 24-67-306-957.
5: Μαθηματικά στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
7: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
8: Αντένες FM 93,6.

0: Τζο Κόκερ, don't let me be misunderstood. Λοιπόν, προχωράμε, Χελένα.
1: Ναι, να προχωρήσουμε και να πάμε και τέλειγο. Που δεν έχουμε αυτή την εβδομάδα κάποια εκδρομούλα από ό,τι είδα. Ίσως την επόμενη.
0: Ωραία.
1: Περιμένουμε τις ανακοινώσεις από τα παιδιά στο κτέλ, από τους drivers μας, τους αγαπημένους.
0: Πάντα οι καλύτερες
1: εκδρομές. Από
0: εκδρομές.
1: Τα παιδιά στα γραφεία, πάντα οι καλύτερες εκδρομές, αλλά και τα τακτικά μας δρομολόγια για Αθήνες, Θεσσαλονίκες, Γιάννενα. Πού όλου πάμε?
0: Πού όλου πάμε?
1: Και πού δεν,
0: δεν πάμε?
1: Και πού δεν πάμε? Με τις τάσεις με όλα αυτά πάμε παντού. Λοιπόν, τώρα Ε65 επίσης,
0: Πάμε άνετα.
1: Εντάξει και αλφαδιά. Λοιπόν, αυτά είχα να πω εγώ. Θες να συμπληρώσω κάτι εσύ?
0: Όχι, όχι.
1: Κάνα τηλέφωνα.
0: Καλημέρα στα παιδιά στο κτήμα.
1: Καλημέρα στα παιδιά.
0: Στα γραφεία, στους drivers.
1: Τηλέφωνα, τηλέφωνα.
0: Τα τηλέφωνα δεν τα έχω προχειρά. Κοιτάξτε, είναι πολύ εύκολο. Κτέλ Καστοριάς. Μπουκλάρετε.
1: Τέλειο, ρε.
0: Και παίρνετε τα τηλέφωνα που θέλετε. Αν και, τι πιστεύω.
1: Ναι.
0: Πάντα το κτέλ πρέπει να το έχουμε στο τηλέφωνο μας.
1: Αποθηκευμένο, ε.
0: Αποθηκευμένο, ναι.
1: Και τι πιστεύεις αυτό?
0: Για τις θέσεις, για εμπορεύματα, για... Ναι. Πάντα πρέπει να το έχουμε το τηλέφωνο. Είναι από αυτά που λέμε κρίσιμα τηλέφωνα. Χρήσιμα και κρίσιμα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο, γιατί ξεκίνησε η δεύτερη φάση ηλεκτρονικών εγγραφών στα σχολεία. Από την Παρασκευή ξεκινούν και οι αιτήσεις μαθητείας. Γιώργος Πάνος μαζί μας. Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Δώσε μας τα στοιχεία, τις πληροφορίες. Λοιπόν, και τους άμεσα ενδιαφερόμενους βέβαια.
1: Ναι, όσοι δεν πρόλαβαν να εγγραφούν στην πρώτη φάση των ηλεκτρονικών εγγραφών που ήταν το τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, τώρα δίνεται η δυνατότητα μέχρι την Παρασκευή να εγγραφούν ηλεκτρονικά. Απλά ο περιορισμός τώρα είναι ότι ήδη λειτουργούν τα τμήματα. Τώρα στο δικό μας το σχολείο εγκρίθηκαν σχεδόν όλα τα τμήματα πλην ενός. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να μπουν ηλεκτρονικά και όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα...
0: Μιλάμε βέβαια για το ΕΠΑΛ να υπενθυμίσουμε.
1: Για
0: το εσπερινό ΕΠΑΛ.
1: Για όλα, για όλα τα σχολεία.
0: Α, για όλα, ωραία,
1: εντάξει. Σχολεία, ναι. Αλλά τώρα μιλάω για το εσπερινό ΕΠΑΛ, αλλά η δεύτερη φάση των ηλεκτρονικών εγγραφών αφορά όλους. Και μπορούν να έρχονται καθημερινά τα απογεύματα μετά τις 6 που ξεκινάει το σχολείο για να τους βοηθήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό όμως όσοι το σκέφτονται να έρθουν αυτή την εβδομάδα, διότι από εκεί και πέρα μετά υπάρχει και ένα περιθώριο την επόμενη εβδομάδα, αλλά εκείνο μετά δεν είναι με έγκριση των διευθυντών των σχολείων, αλλά με έγκριση της δευτεροβάθμιας και δυσκολεύει η κατάσταση. Οπότε όσοι το σκέφτονται και μας ακούν, ας έρθουν μέχρι την Παρασκευή στο σχολείο για να τους εγγράψουμε. Τους κωδικούς τάξης θα χρειάζεται να έχουν, την ταυτότητά τους και αν είναι αλλοδαπή με άδεια παραμονής και την άδεια παραμονής τους. Αυτά για τις ηλεκτρονικές εγγραφές.
0: Ναι.
1: Για την μαθητεία, να ξέρει ο κόσμος και ενδιαφερόμενοι, γιατί υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται, ότι την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 10 του μήνα θα ξεκινήσουν οι εγγραφές, οι οποίες και αυτές γίνονται ηλεκτρονικά, αλλά και πάλι θα μπορούν να έρχονται να κάνουν αιτήσεις μαθητές στα τμήματα τα οποία υπάρχει διάθεση από τα σχολεία να λειτουργήσουν. Το αν τελικά θα λειτουργήσουν τμήματα μαθητές θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων. Οπότε όσοι είναι, κινούνται γύρω από αυτό το θέμα...
2: Πόσες πρέπει να είναι περίπου οι αιτήσεις, δηλαδή, για να δημιουργηθεί ένα τμήμα?
1: Αυτό, Έλενα, εξαρτάται κάθε φορά από τις δυνατότητες που έχει το Υπουργείο, αλλά πέρσι είχαμε, λειτουργήσαμε και με 4 τμήματα μαθητεία. Λιγότερο από 4 είναι, δυσκολεύει η κατάσταση μετά. Οπότε, επειδή ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι και αυτό που τους ενδιαφέρει είναι πότε θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις, με τη δική σας τη βοήθεια λοιπόν να τους πούμε ότι από τις 4 του μήνα ξεκινούν οι αιτήσεις και μπορούν να έρχονται για να τους βοηθήσουμε.
2: Τέλεια.
1: Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για
0: και εμείς Γιώργο σε ευχαριστούμε. Εύχομαι εν όψη της νέας χρονιάς να ευχηθούμε έτσι και αλλιώς, πέρα από τα διαδικαστικά τα οποία συζητάμε, να είναι μια υπέροχη ωραία χρονιά.
1: Μακάρι να είμαστε όλοι υγιείς, παιδιά, παιδευτικοί, γονείς, όλοι, και να πάει καλά και αυτή η χρονιά.
0: Έτσι, μακάρι. Μπράβο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εμείς και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. I don't need your
0: sympathy. Μου στέλνει μήνυμα ο brother. Άκου τώρα, πού είμαστε, κοίταξε να δεις πού πηγαίνει αυτό το παιδί, παιδιά. Δηλαδή, με εκπλήσει κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Σήμερα πού βρέθηκε? Ενώ όταν πάτε διακοπές ψάχνετε μια ωραία παραλία να ράξετε κάτω μια ομπρέλα, να πιείτε ένα φραπέ και να ρίξετε δυο μακροβούτια. Σωστό?
2: Σωστό.
0: Σήμερα έχει πάει, καλά δεν περιγράφει το που έχει πάει τις προηγούμενες μέρες, έτσι. Σήμερα έχει πάει, όπως μου γράφει εδώ, καλημέρα από τα αιματοβαμμένα μεταλλεία. Να μην ξεχνάμε την εξέγερση της Ερήφου. Πήγε εκεί που είναι τα εγκαταλειμμένα μεταλλεία της Ερήφου. Έβγαλε φωτογραφικό υλικό απίστευτο και βίντεο, πραγματικά, παιδιά, είναι, τι να πω, βαριά η ατμόσφαιρα εδώ, με άγρια ομορφιά.
2: Μπράβο που πήγε.
0: Η παραλία φοβερή, είμαστε στην περιοχή Κουταλάς. Ψάξε, μου λέει, απεργία Σερίφου, να δεις φοβερά πράγματα, να ξέρεις, για 8 ώρες και τα λοιπά. Τι κομμουνιστικά είναι αυτά που μου γράφει ο μπράβερ εδώ πέρα, δεν κατάλαβα. Τι 8 ώρες εδώ, μου λέει, και απεργίες τη Σερίφου και μεταλλεία, κυρία Έλενα. Τύχος έβγαλε εδώ το παιδί, εδώ το όμορφο εδώ.
2: Που δουλεύει και περισσότερο από αυτό. Δεν έχει πρόβλημα, δεν έχει γνωρίσει κάποια απεργία τη Σερίφου.
0: Λες να τελείωσαν οι αγρότες, ρε φίλε?
2: Δεν με έχει πάρει κανένα τηλέφωνο ακόμα. Να κάνω άλλη μια προσπάθεια.
0: Κάτσε να ξαναπάρω αγρότες. Αλλιώς αν δεν βγήκαν οι αγρότες, να ετοιμάζεται η κυρία Χατζηλεοντιάδου.

0: πάμε χωρικό Χελένα και ναι. μετά Άννα Χατζηλιοντιάδου, οι αγρότες είναι ακόμα μέσα. Pressing. Πάνε από 2,5 ώρα τον έχουν στη γωνία.
1: Να τους πάω κάτι από Ιφαντίδη, θα έχουν ψωμολισάξει εκεί μέσα. Ιφαντίδης μαζί μας.
0: Εκεί στην ομαρχία να προσέξετε λίγο τα παιδιά τους, συναδέλφους παιδιά. Βγάλτε καμιά πορτοκαλάδα, κάνα παγωμένο.
1: Κάτι τίζε παιδιά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε όπως είπαμε η Φαντίδη για το ψωμάκι μας που δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας, ό,τι τύπος ψιωμιού και αν είστε. Προσέξτε μόνο να παίρνετε αρκετό. Διότι χθες εγώ με το father κοντέψαμε να σκοτωθούμε για μια φέτα ψωμί.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, πάρτε να έχετε, ρε παιδί μου. Πάρτε δυο φρατζόλες, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τα αλμυρά μας και εκεί. Μην το λυπάστε. Γεμίστε την κουτάρα. Κεράστε και κανένα συνάδελφο στη δουλειά. Μην είστε μονοφαγάδες. Για όλους έχει ο Ιφαντίδης. Και σήμερα Τετάρτη, μέρα Ιφαντίδη. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει τώρα. Εγώ το κουλουράκι μου το έφαγα πρωί-πρωί που μου το έφερες και ευχαριστώ πολύ. Κράτησα για το μεσημέρι για γλυκό το κρουασάν. Και τα γλυκά μας, όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, στον Ιφαντίδη, οι τουρτάρες μας, η ολοκένουργια παγωτομηχανή που να είναι καλά, μόνο αυτή μας δρόσιζε όλο το καλοκαίρι και τώρα ακόμα αυτές τις μέρες που ακόμα ο καύσωνας καλά κρατεί, τα παγωτίνια μας που είναι τόσο δά μικρούλικα. Και τι ψυχή έχει ένα παγωτίνι, μηδέν θερμίδες. Μηδέν. Δεν μπορεί να έχει θερμίδες τώρα ένα μικρό παγωτίνι. Άρα μηδέν, μας κάνει μηδέν. Άρα φάτε άφοβα, δεν παχαίνουν. 24 ώρες το 24ωρο στην Καστοριά ανοιχτά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Ορεστικό, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας το Χιλιόδεντρο που από εβδομάδα έχει και εκδηλώσεις.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Τρίτη, Δευτέρα και Τρίτη νομίζω.
1: Ναι, βεβαίως, πολύ σωστά. 7 και 8.
0: Θυμίζω ότι οι αγρότες είναι ακόμα μέσα, δεν ξέρω αν περάσουν και σε θέματα που αφορούν τα προβλήματα που έχουμε και στον κτηνοτροφικό τομέα με βάση προβλημάτων το χωριό Γέρμας, το απόλυτο κτηνοτροφικό χωριό του νομού μας. Σας θυμίζω την αποκλειστική πληροφορία που σας δώσαμε από τα ξημερώματα σήμερα στην εκπομπή. Πιθανότατα θα δούμε, ελπίζουμε να διαψευστούμε, αλλά είμαστε κοντά να ανακοινωθούν δυστυχώς άλλα δύο κοπάδια. Περιμένουμε στείλαμε κάποια ύποπτα δείγματα από ό,τι καταλαβαίνω και περιμένουμε αποτελέσματα. Αν πάμε σε άλλα δύο ύποπτα κοπάδια και τελικά επιβεβαιωθεί ότι είναι άρρωστα και αυτά από ευλογιά, τότε για αυτά τα δύο καινούργια, να σας πω ότι το ένα είναι, το ξαναλέω μάλιστα, γιατί το είπαμε και το πρωί, περίπου 300 πρόβατα, 350 πρόβατα το ένα κοπάδι και κοντά στα 500 το άλλο, από ό,τι μαθαίνω. Παναγία βόηθα. Δηλαδή έχουμε μέχρι στιγμής 155 συν 1250, πόσο μας κάνει, Έλενα?
1: Τώρα ήμουν αφηρημένη, κάνω κάτι άλλο.
0: 1400. Και άλλα κοντά στα 1200-300, πες.
1: Δεν είναι και το πολύ δυνατό σημείο. Τα μαθηματικά, ας μην μιλάμε για νούμερα.
0: Πάνω από 2.000 πρόβατα, εάν, επαναλαμβάνω, επαληθευτούν οι πληροφορίες που έχουμε στην εκπομπή, ότι πάμε για άλλα δύο κοπάδια στο Γέρμα που θα είναι δυστυχώς άρρωστα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για κάτι ωραίο.
1: Ναι, επιτέλους.
0: Τι επιτέλους?
1: Επιτέλους, διότι από αναβολή σε αναβολή τους πήγαινε τα παιδιά.
0: Τους πήγαινε, κάτσε. Πότε είναι, είπες η παράσταση απόψε?
1: Λοιπόν, είναι σήμερα.
0: Κάτι μπόρες άκουσα. Άννα, καλημέρα.
1: Μα το Θεό, και εγώ το άκουσα. Άννα, συμβεί και αυτό. Και εγώ το άκουσα.
2: Καλημέρα. Όλοι το ακούσαμε. Κάντε δέηση όλοι μαζί.
1: Κοίτα, καλά. Θυμάστε την προηγούμενη φορά όταν είχες μιλήσει εμάς, δεν είχε βρέξει. Μήπως τώρα πάλι το γλιτώσουμε?
2: Για να δούμε. Μιλάει για ένα δεκάλεπτο έτσι βροχής, ναι. Γύρω στις 7.
0: Όπως ερχόμουν χθες από Θεσσαλονίκη, κάπου εκεί γύρω στις 7, εκεί κάπου στη Σιάτισσα στην Πάρα είχε μια βροχή.
1: Και εδώ μέχρι κατά τις 9.30 στη Χλώη έβρεχε λίγο.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Αλήθεια.
2: Είναι αυτά τα τοπικά μωρέ τώρα και ελπίζω να τη γλιτώσουμε έτσι με πολύ ελαφριά κατάσταση.
1: Να τη γλιτώσουμε, Άννα.
2: Να τη γλιτώσουμε. Είναι κρίμα τόσες ωραίες εκδηλώσεις και δράσεις και να μην μπορούμε να τις παρουσιάσουμε. Όπως και να έχει όμως, ας πάμε να πούμε σε όλους τους ακροατές σας ότι σήμερα το βράδυ στις 8 η ώρα, μετά τις 8 στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, η παράσταση της έντεχνης χοροδίας, ασπρόμαυρα πλήκτρα με έγχρωμες αναμνήσεις, τραγούδια της δεκαετίας 60, 70 και 80, Με πολύ μεγάλη.
0: Καλά, μιλάμε ότι είναι μια εξαιρετική, θα είναι μια εξαιρετική βραδιά. Μακάρι να μην ρίξει όχι σταγόνα, αλλά την απολαύσει όλος ο κόσμος.
2: Έτσι, έτσι, έτσι. Με συντονιστή και μαέστρο τον Παύλο τον Φωτιάδη. Στα πλήκτρα τον Νίκο τον Καρατζίδη. Τραγούδια που σίγουρα όποιος παρευρεθεί εκεί πέρα δεν θα σταματήσει να τραγουδάει όλη τη βραδιά. Τραγούδια γνωστά, τραγούδια αγαπημένα, τραγούδια που μιλά στην καρδιά και στην ψυχή μας. Οπότε, αν θέλουμε έτσι λίγο όλοι να φύγουμε από αυτή τη μαυρίλα που ανέφερες και εσύ νωρίτερα, λίγο τέλος πάντων μία όαση δροσιάς και ψυχικής ανάτασης, σας περιμένουμε λοιπόν σήμερα στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στην Αυλή μετά τις 8 η ώρα για να τραγουδήσουμε, να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα και να ακουστεί η φωνή μας μέχρι το υπερπέραν.
0: Πες ένα τραγούδι που θα ακουστεί και το αγαπάς πολύ, Άννα.
2: Να πω ένα τραγούδι, να πω, περίμενε, γιατί είναι πάρα πολλά,
0: είναι πάρα πολλά
2: και μου βάζεις δύσκολα.
0: Ένα που θα σε ενθουσιάσει.
2: Μην το ρωτάς στον ουρανό.
0: Μάλιστα.
2: Το σύννεφο και το φεγγάρι, νομίζω είναι και επίκαιρο αυτό.
0: Οπότε το δίνω εντολή στον σκηνοθέτη να το ακούσουμε, όχι για τίποτα άλλο.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μεριλό, βέβαια. Μεριλό.
2: Όχι, μην το ρωτάς.
0: Μεριλό το τραγουδάει.
2: Μεριλό, γιατί αρχική εκτέλεση. Ναι, μπορεί. Ωραία.
0: Να το κιόλας. Είναι πολύ γρήγορος ο σκηνοθέτης μας.
2: Είστε εξαιρετικοί, παιδιά. Η παραγωγή είναι.
0: Η παραγωγή είναι υπερπαραγωγή.
2: Είναι υπερπαραγωγή πεντάστερη. Και να ξέρετε, τα αστεράκια θα μπουν άμεσα.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία το βράδυ, Ανούλα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας περιμένουμε.
1: Καλή επιτυχία. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά αυτή τη φορά.
2: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Τέτοια τραγούδια θα ακουστούν τώρα.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Καλά, καλοκαίρι. Αυλή μουσείου, είπαμε Μακεδονικού Αγώνα. Σβήσε το δάκρυ. Τι άλλο να ζητήσει από τη ζωή, ρε παιδιά.
3: Να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου.
0: Μόνο εγώ θα λείπω που θα μπορούσα να πω κι εγώ ένα τραγούδι.
3: Με το μαντί σου.
0: Και αυτό θα μπορούσα.

0: άλλες εποχές, άλλοι άνθρωποι, άλλες πόλεις, άλλα χωριά.
1: Γι' αυτό και άλλες
0: άλλη
1: μουσικές.
0: Άλλη ψυχολογία.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο και στα δικά μας, να πάμε λίγο στο φροντίζο.
0: Ασπρόμαυρα πλήκτρα λοιπόν, έγχρωμες αναμνήσεις, Χριστοπούλια, επιτέλους να γίνει αυτή.
1: Εξαναβολής, ναι, ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Φροντίζω μαζί μας και σήμερα, το φροντίζω που είναι εδώ πάντα για τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα, είναι δίπλα τους όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομίες, μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα ακόμα που είναι ακόμα καλοκαιράκι και σκέφτεστε έστω τώρα στο τέλος του να φύγετε για λίγο, για να ξεκουραστείτε κι εσείς, το καταλαβαίνω, το χρειάζεστε κι εσείς, το χρειάζεστε. Σκέφτεστε όμως πού να αφήσετε τους ανθρώπους σας. Το φροντίζω είναι εδώ για σας, για να είναι οι άνθρωποι σας στα καλύτερα χέρια. Μας βρίσκετε στη Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλώη, και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το φροντίζω. 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.
0: Να και σήμερα γράφονται όμως ωραία πραγματάκια, όπως εδώ με Harry Styles, έτσι.

0: Πάμε χορηγούς γιατί δεν τα σώνουν. Τρεις ώρες κοντεύουν οι αγρότες. Τρεις ώρες. Εν τω μεταξύ, 11 επαναλαμβάνω, τι ώρα είναι, 12.30 έτσι. 11 η ώρα ήταν προγραμματισμένη συνάντηση με τους δημάρχους και τους ΟΤΑ.
1: Άμα οι δήμαρχοι και οι ΟΤΑ τι φταίνε να περιμένουν τόση ώρα.
0: Άμα και οι δήμαρχοι.
1: Αυτό.
0: Θα βαρεθούν να περιμένουν.
1: Λοιπόν.
0: Επίσης, περίμενε γιατί έχει άλλα. Έχει άλλα, περίμενε. Μετά ποιο ήταν. Ήτανε να πάνε στην ΓΕΟΚ.
1: Οχοχοχο, κύριος Μωυσίδης.
0: Λοιπόν, ΓΕΟΚ ήταν να πάνε 12 και 4. Δηλαδή τώρα έπρεπε ήδη να είναι ένα τέταρτο στην ΓΕΟΚ. Άστα να πάνε. Και αυτή την ώρα περίπου θα συναντιόταν τον κύριο Θωμά Μάνο.
1: Καλά.
0: Στο μιλητήριο.
1: Βλέπω τον κύριο Μωυσίδη. Πρώτα απ' όλα τον κύριο Μωυσίδη.
0: Μες στα νεύρα, μες στα νεύρα.
1: Τώρα θα είναι έξαλλος. Είμαι σίγουρη.
0: Κάτσε, έτσι κι αλλιώς ο κύριος Μωυσίδης εκεί είναι. Περιμένει. Δεν, δεν ήταν κάπου αλλού.
1: Ναι, αλλά η αναμονή σε σκοτώνει.
0: Ναι.
1: Να μην ξέρεις να κάνεις. Ναι, εντάξει, εκεί θα ήταν ο κύριος Μωυσίδης. Αλλά κάθεται και περιμένει. Έχουμε και δουλειές.
0: Φυσικά, επαναλαμβάνω παιδιά, μετά τη συνάντηση με το ΣΟΤΑ που ήταν για 11. Μέχρι 11.30 περιμένουν και οι συνάδελφοι. Μια δήλωση, ξέρω,
1: καλά,
0: σταλιάζονται.
1: Καλά.
0: Παιδιά εκεί στην ομαρχία.
1: Καλά που λέει και
0: χρυσάρα. Βγάλετε τους συναδέλφους μια πορτοκαλάδα. Ένα ψυχτικό.
1: Ένα νερό.
0: Ένα νερό. Ένα μεζεδάκι. Κάτι.
1: Ένα μεζεδάκι. Να τσιπάρει ένα τσιπουράκι. Τι δει.
0: Πάλι ένα τσιπουράκι να πιούμε.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, πάμε εμπορικό κέντρο Σίδηρη Στήριξη που είναι μαζί μας με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σίδηρη οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Συνθετικές σανίδες ΔΕΚ για περιφράξεις και όχι μόνο. Λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, έτοιμο παράδοτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους, είδη σειρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε όλες τις διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε, Father, πού βρίσκονται όλα αυτά τα ωραία?
0: Και όχι μόνο αυτά.
1: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε στήριξη. Τηλέφωνο 85-758.
0: Εγώ πάντως, αν ήμουν εκεί τώρα και περίμενα για δηλώσει την ομαρχία,
1: Άλληνα,
0: θα φώναζα το φίλο μου τον Τζόρταν για να φάμε όλοι κάτι μαζί, να τσιμπήσουμε ή τουλάχιστον να φέρει από τη Νέα Ζύχνη Σερών ο Τζόρταν κάτι.
2: Γεια σας φίλες και φίλοι.
1: Γεια σου, Τζόρταν.
2: Σήμερα η Καρδασίνα μαγείρεψε μοσχάρι ελευθέρας βοσκής με τηγανιτές πατάτες. Ψωμί πικατζίκ που το έκανε ειδικά για πάρτι μας σήμερα.
0: Έλα ρε.
2: Στρογγυλό καρβέλι το 1,5 κιλό περίπου.
0: 1,5 κιλό.
2: Κουρομάτα τζίκα.
0: Τζίκα πάντα.
2: Φέτα τυρί Ευγενιάδη, κρεμμύδι γκυριγκύρι, βεζινάρι, γονέα ζύγνης.
1: Αυτό καινούριο.
2: Και τσίπουρο πάντα Στέφο.
0: Στέφο δεν τα αλλάζω.
1: Γκυριγκύρι τι είναι.
2: Οι πατάτες είναι από Άνω Βροντού.
0: Άνω Βροντού.
2: Σπέσια.
0: Σερών. Σπέσια.
2: Αυτά για σήμερα.
0: Καλή όρεξη, Τζόρταν.
2: Καλή μας όρεξη και αμάν αμάν. Στην υγειά σας.
0: Βάστε να πάμε.
2: Στην υγειά σας και καλό Σαββατοκύριακο, μάγκες. Και αμάν αμάν. Βαράτε.
0: Βαράτε να πάμε.
1: Βαράμε ρε Τζόρταν, βαράμε.
2: Γεια μας.
0: Γεια σου ρε Τζόρταν. Αυτά είναι, βλέπεις.
1: Αμάν αμάν.
0: Βέβαια, για αμάν αμάν. Βαράτε να πάμε. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Κάποιες πληροφορίες μου λένε για μίλα τίποτα απολύτως, λέει μέσα. Μην μου λέτε τέτοια. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα σιγά σιγά με Maxi Priest. Close to you, διαλέγω.
1: Α, 26, ωραία.
0: Να μην κάνω κι εγώ μια...

0: Sinclair.
1: Πάντως λογικά τώρα, Έλληνα, πρέπει να γύρισε ο κόσμος από τις διακοπές, έτσι. Δηλαδή πιστεύεις ότι
0: κοίτα,
1: ο τελευταίος
0: κάποιοι...
1: είναι ο brother, ας πούμε.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα μάλιστα. και η επόμενη είναι που θα τελειώσουν όλα.
1: Μάλιστα. Τηλέφωνο.
2: Μπρος.
3: Γυρίσατε. Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά?
0: Όχι. Ναι, μπρος.
1: Ξανά.
2: Μπρος.
3: Γυρίσατε. Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά?
1: Έτσι, μπράβο. Αυτή είναι η ερώτηση, παιδιά, που κάνουν αυτόν τον καιρό. Περάσατε καλά?

0: Έχεις κάποια άλλη παρέμβαση να κάνεις, αν δεν έχεις, να πάω εγώ στα δικά μου.
1: Α, για πες.
0: Να πάω λίγο γιορλούκ, ρε αδερφέ.
1: Πας.
0: Και φοράω και σήμερα και ωραίο σετάκι από το γιορλούκ. Πώς με βλέπεις, έχω ντυθεί υπουργή, δεν έχω ντυθεί για υπουργό.
1: Ναι. Είσαι κανονικά.
0: Για υπουργό είμαι. Ναι, ωραία. Λοιπόν, και θα βρείτε και άλλα τέτοια ωραία πράγματα στο Γιορλούκ. Γενικώς, το Γιορλούκ μας περιμένει όλες με μοναδικές καλοκαιρινές εκπτώσεις. 50% σχεδόν σε όλα τα προϊόντα του καταστήματος, σχεδόν σε όλα μας τα ρούχα. Θα βρείτε υπέροχα λινά σετάκια, αλλά και άλλα σετάκια όπως και αυτό που φοράω εγώ ανάλαφρα και ωραία. Καθημερινά φορέματα, τα μήνια μας, τα μάξι μας. Θα βρείτε γενικά τις πιο όμορφες επιλογές για τώρα το καλοκαίρι. Ακόμα, ετοιμάζεστε για γάμους και βαφτίσεις. Συνεχίζονται οι γάμοι και οι βαφτίσεις ακατάπαυστα. Δεν σταματούν. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας και θα βρείτε μείον 50% σε υπέροχα φορέματα, καλοραμένα, καλοσχεδιασμένα, με φοβερά υφάσματα και υφές, με φοβερό στρώσιμο που αγκαλιάζουν ωραία το φόρεμα. Φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα, για όλα τα σώματα, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε, με μείον 50% σε επιλεγμένα κομμάτια και μείον 60% και μείον 70% θα βρείτε υπέροχες επιλογές πραγματικά. Και στα μαγιό μας ακόμα, γιατί όπως είπαμε, είναι τα δύο τελευταία Σαββατοκύριακα, θεωρώ αυτά. Αυτό που μας έρχεται τώρα και το επόμενο, που λίγο θα προλάβουμε ακόμα θαλασσίτσα, αλλά όπως και να έχει, πάρτε τα μαγιό και για του χρόνου. Μισή τιμή είναι στα μπικίνι, στα ολόσωμα, στην plus size σειρά, μαγιό σε όλα τα μεγέθη. Στα καφτάνια, στα παρεό, στα σετάκια μας, τα ωραία, τα καλοκαιρινά. Μισή τιμή σε όλα. Να σας πω επίσης ότι στο Your Look Kids, εκεί στην Ανηφόρα, γιατί έχουμε και το παιδικό μας κατάστημα και εκεί θα βρείτε μεγάλες προσφορές στα περσινά χειμερινά. Ανοίγουν τα σχολεία γονείς μου, θα βρείτε τελευταία κομμάτια για όσους προλάβουν όμως, σας θέλω πάρα πολύ γρήγορους. Θα βρείτε φοβερές τιμές για όσους προλάβετε όμως, γιατί θα βρείτε, γιατί είναι συγκεκριμένα τελευταία κομμάτια. Σας θέλω γρήγορους, σας θέλω υπομονετικούς, γιατί γίνεται και πανικός. Φοβερές φορμούλες για κάθε μέρα για τα παιδάκια σας στο σχολείο. Θα βρείτε καταπληκτικά πράγματα. Και τι δεν θα βρείτε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr. Και Your Look Kids, δεν σταματάμε με τίποτα, παιδιά. Μαζί μας σήμερα είναι και το φροντιστήριο Εχμή. Όπως είπαμε, ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας των παιδιών. Και οι εγγραφές ξεκίνησαν φυσικά. Έχω την εντύπωση ότι ξεκινούν και κάποια μαθήματα τώρα για τις πιο μεγάλες τάξεις. Στόχος μας πάντα η επιτυχία. Στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας. 15 χρόνια φροντιστήριο Εχμή. Σας περιμένουμε στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110.

0: Είσαι έτοιμη για διαλυματέισον. Άιντε και γυρνάμε για τελευταίο ημίωρο.
1: Άντε και αμάν αμάν.
0: Και βάρο να πάμε.
1: Αντένες
2: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 30,6 βαθμούς Κελσίου. Μία προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
5: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
4: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
5: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
4: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
5: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
6: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43-082.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
2: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ.
1: Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
10: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
11: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
10: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
10: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
11: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
11: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
11: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
12: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιλιοδέντρου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου. Μουσική, χορός και φυσικά καλό φαγητό με την ποιότητα του Κρεοπολίου Τσίλογλου. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, Γλέντι με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Στη Λύρα, ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον Ταούλη, ο Νικόλα Ζηπίδης. Τη βραδιά πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Λαογραφικού Ομίλου Αριέστε. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, με θεόρτιος αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου και Λιτανία της Εικόνας της Παναγίας. Το βράδυ ακολουθεί Γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Στη Λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον Ταούλη ο Νικόλα Ζηπίδης. Συμμετέχει και το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών Μεσοποταμίας, ο Άγιος Δημήτριος. Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε όλους στο Χιλιόδεντρο.
13: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο Κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
14: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
15: Αντένες FM 93,6.
16: Πω,
0: Και με κομματάρα από Beatles, Let It Be. Μπαίνουμε στο τελευταίο μας σημείο, δηλαδή στο τελευταίο μας εικοσάρικο.
15: Ναι.
0: Εντάξει. Και ακόμα έχουν περάσει και τις 3 ώρες, παιδιά.
15: Παίρνω πληροφορία διαμέσου η πληροφορία είναι από το Θωμά Μόσχο, αλλά δεν είναι απευθεία σε μένα. Είναι από το Θωμά Μόσχο σε άλλον και από άλλον σε μένα. Ωραία. Ναι. Θα αργήσουν πολύ ακόμα.
0: Θα αργήσουν πολύ ακόμα. Λοιπόν, σκεφτείτε, παιδιά, το εξής. Εγώ σας λέω παν 4 ώρες. 4 ώρες. Μπουρου. Θα τους ρωτήσουμε αύριο, γιατί σήμερα δεν βλέπω, έτσι.
15: Όχι, δεν το βλέπω κι εγώ.
0: Λοιπόν, θα τους ρωτήσουμε αύριο. Τι είπατε και τι θα απαντήσουν.
15: Δεν θυμάμαι.
0: Τίποτα.
15: Μετά από 4 ώρες ξεχνάς.
0: Μετά από 4 ώρες, παιδιά, δεν θυμάται κανείς τίποτα.
15: Ρώτα με εμένα τώρα τι είπα 9 η ώρα το πρωί. Δεν
0: τι είπαμε 9 η ώρα το πρωί.
15: Δεν θυμάμαι.
0: Τίποτα. Λοιπόν, να σας πω για ένα ωραίο ειδικό ταμείο από ζημιώσεων για ζημιές από αρκούδες. Θυμάσαι ένα θέμα που είχαμε προχθές με τον συμπολίτη μας που.
15: Ναι, βέβαια.
0: Είχε το τροχαίο, σύζυγός του και τα παιδιά. Το ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν βλέπουμε να έχει συσταθεί ακόμα, βέβαια. Τι λέει αυτό το ειδικό ταμείο αποζημιώσεων? Λέει ότι ό,τι ζημιά γίνεται, ρε παιδί μου, από τροχαίο, από καταστροφή σε χωράφια και τα λοιπά, και άλλες ζημιές, και δεν προβλέπεται αποζημίαση από τον Ελεγάνα, υπάρχει το ταμείο. Και τι να λέει, Ελλάδο κύριε, τι είχες? Τροχαίο, μάλιστα. Πόσο ζημιά επαθές, τόσο, πάρτα. Κατάλαβες? Ένα τέτοιο, το οποίο ζητάμε εδώ και τόσο καιρό πια, είναι τόσο άδικο. Ο κύριος Σαββόπουλος ήταν ο εισηγητής αυτού του ειδικού ταμείου. Έδωσε και κάποια στοιχεία από τη Διεύθυνση Δασών και είναι αξίζει νομίζω να σας τα πω. Το 2023, που δεν είναι τόσο μακρινό,
15: Όχι. Πριν 3
0: είχαμε 48 περιστατικά. Εντάξει, 48 περιστατικά. Το 24 είχαμε 68 περιστατικά.
15: Μάλιστα.
0: Το 25 πέρσι είχαμε 126 περιστατικά.
15: Μάλιστα. Όμως.
0: Και τώρα από την αρχή του έτους μέχρι 25 Ιουνίου, δηλαδή με το μισό χρόνο, έχουμε ήδη 117. Καταλαβαίνετε ότι μόνο οι αριθμοί λένε πόσο και αποδεικνύουν πόσο έχουν πολλαπλασιαστεί όλα αυτά τα προβλήματα, ατυχήματα, ζημιές. Μακάρι να γίνει το ταμείο. Φυσικά δεν έχει λεφτά η περιφέρεια. Το ζητάει να γίνει το ταμείο από την κεντρική διοίκηση. Έτσι. Το κράτος δηλαδή. Διαβάζω εδώ τώρα τι παθαίνει καημένη η Ανθή Βούλγαρη, ρε παιδιά. Όλες οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα γράφουν την περιπέτειά της και τα λοιπά, έτσι. Όσες εφημερίδες γράφουν στο πρωτοσέλιδο για την Ανθή, δεν τις βγάζουν τις εφημερίδες πάνω που λένε εφημερίδες οι παρουσιαστές. Είναι αμήχανη στιγμή.
15: Είναι αμήχανη.
0: Πώς να διαβάσεις τώρα, παιδιά? Είναι δύσκολο τώρα να είσαι ο παρουσιαστής
15: και να πρέπει να διαβάσεις τώρα. Τον εαυτό σου.
0: Τι να διαβάσεις? Είναι λίγο μπέρδεμα. Craig David, μαζί με Sting.
15: Λοιπόν.
0: Παρακαλώ.
15: Πάω στη σύμπλευση.
0: Ναι.
15: Και μετά θα σε πάω throwback. Και διαγώνισμα.
0: Ωραίο.
15: Θα πάμε σύμπλευση στο πιο σύγχρονο κδίβ στο όνομά μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84-555.
0: Να σας πω επίσης ότι κάθε μέρα μας έρχονται και ανακοινώσεις για τα λεωφορεία που φεύγουν και από Καστοριά για Θεσσαλονίκη για τη διαμαρτυρία στη ΔΕΘ, έτσι.
15: Ναι.
0: Τελευταίο δελτίο που πήραμε είναι από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ, που καλεί όσον κόσμο θέλει να μετακινηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη για να συμμετέχει στο συλλαλητήριο και να πάει βόλτα. Εντάξει, θα διευκρινίζω λίγο αυτά για να μην γίνει καμία παρανόηση.
15: Σωστός.
16: Η αναχώρηση θα γίνει από το πάρκινγκ της Λαϊκής 8.30 το πρωί. Δηλαδή, αν θέλετε να πάτε Θεσσαλονίκη. Για το συλλαλητήριο όμως, προσέξτε, 8.30 ώρα το πρωί, το κόστος θα καλυφθεί από την ΑΔΔ. Δηλαδή, είναι και τζαμπαντάν. Γι' αυτό τονίζω, αν πάτε παιδιά, να πάτε για το συλλαλητήριο. Αν είναι να πάτε για βόλτα, αφήστε τη θέση να πάει κανένας άλλος που θα πάει στο συλλαλητήριο. Σωστό.
15: Πολύ σωστό.
16: Αυτό όμως που πρέπει να πω επίσης είναι ότι αν πραγματικά ενδιαφέρεστε, θα πρέπει να δηλώσετε τη συμμετοχή ανεξάρτητα που είναι δωρεάν μέχρι την Πέμπτη, μέχρι αύριο 3 Σεπτεμβρίου. Το μεσημέρι, μέχρι αύριο το μεσημέρι, πες το έτσι, στα μέλη του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ Καστοριάς. Θα βρείτε το Στάθο Μασχάλιδη, την Κλεοπάτρα, τη Μαμάκια. Οπότε κάποιον θα βρείτε, θα δηλώσετε τη συμμετοχή για να πάτε δωρεάν συλλαλητήριο Θεσσαλονίκης. Εντάξει. Και τι βλέπω εδώ.
15: Τι βλέπεις.
16: Έχουμε και ένας βλάκος και μισός. Δεν είπες κάτι σήμερα.
15: Τα είπα χθες όμως.
16: Τα είδα, τα άκουσα που τα είπες.
15: Να μας τα πεις και εσύ σήμερα.
16: Θέατρο Βουνού, ένας βλάκας και μισός.
15: Ψαθάς.
16: Ψαθάς, σας δίνουμε παιδιά. Πότε θα τα δώσουμε τα εισιτήρια.
15: Λοιπόν, την Παρασκευή. Τα παιδιά μας δίνουν 4 εισιτήρια για τους ακροατές μας.
16: Εσύ λες, δεν θες να κάνεις εκπομπή.
15: Αύριο.
16: Αύριο.
15: Αύριο.
16: Δεν θα κάνεις εκπομπή την Παρασκευή.
15: Να μείνετε συντονισμένοι αύριο, παιδιά.
16: Ναι, δεν θα κάνεις εκπομπή.
15: Ας τα δώσουμε αύριο να είμαστε σίγουροι.
16: Και βλέπουμε,
15: και βλέπουμε για την Παρασκευή. Αύριο. Και τώρα ακόμα, αν θέλει κανένας. Τώρα μου την έδωσε. Τώρα
16: θέλετε
15: ακόμα
16: εισιτήρια για το Θέατρο του Βουνού.
15: Λοιπόν,
16: ένας βλάκας και μισός.
15: Είναι η παράσταση της θεατρικής ομάδας της Ευξήνου Λέσχης Άργους Ορεστικού, ένας βλάκας και μισός, του Δημήτρη Ψαθά φυσικά.
16: Το έργο είναι για την Παρασκευή που μας έρχεται 9 παρατέταρτο.
15: Πασίγνωστη παράσταση, πασίγνωστο έργο.
16: Ναι.
15: Τα παιδιά έχουν γυρίσει ήδη πάρα πολλές περιοχές και έχουν παρουσιάσει την παράστασή τους. Οπότε και εμείς εδώ ήρθε η ώρα να την απολαύσουμε στο Θέατρο Βουνού την Παρασκευή. Έχουμε ακροατή.
16: Αν θέλετε τώρα δωρεάν πρόσκληση από την εκπομπή μας, τηλεφωνήστε 86 40 και 50, παρακαλώ.
17: Καλημέρα.
16: Καλημέρα.
15: Καλημέρα.
17: Για το θέατρο κι εγώ.
15: Βεβαίως. Είστε θεατρόφιλοι.
17: Μ' αρέσει, ναι.
15: Μπράβο.
16: Μ' αρέσουν οι κωμωδίες, τα δράματα.
17: Και τα δύο, δεν έχω θέμα.
15: Εγώ είμαι λίγο πιο πολύ.
16: Όταν βλέπεις ένα δράμα, κλαις.
17: Ναι.
16: Όταν βλέπεις μια κωμωδία, γελάς.
17: Θα γελάσουμε, ναι.
15: Θα γελάσουμε. Ναι. Σε αυτή
16: άρα
15: θα γελάς πολύ.
16: Απολαμβάνετε πλήρως το θέατρο, εντάξει.
15: Πώς λέγεστε.
17: Διανύω το Μαΐ, έχω πάρει πολλές φορές.
15: Α, γεια σας κυρία Θωμαή.
16: Λοιπόν, το όνομά σας θα το δώσουμε στα παιδιά να είναι στην είσοδο, οκ. Okay?
17: Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Καλά να περάσετε.
17: Να είστε καλά.
15: Ωραία, έχουμε άλλες 3 προσκλήσεις λοιπόν, παιδιά.
16: Άλλες 3.
15: Ναι.
16: Α, 2.
15: Να δώσουμε διπλές, λες.
16: Όχι, αφού είναι 6 προσκλήσεις.
15: Όχι, είναι 6 προσκλήσεις. 4 για τους ακροατές. Οι 2 είναι για μας.
16: Α, είναι και για μας.
15: Θες να δώσουμε και τις δικές μας, αφού δεν θα. Εγώ τη δικιά μου που δεν θα είμαι εδώ τη δίνω.
16: Μπορείς να τη δώσεις στον brother που θα είναι όμως. Γιατί αυτός είναι θεατρόφιλος.
15: Θα το σκεφτώ μέχρι αύριο κι αυτό.
16: Ωραία.
15: Έχω σίγουρα άλλες 3.
16: Γουστάρετε 86, 40 και 50. Ένας βλάκας και μισός για την Παρασκευή στο Θέατρο Βουνού. Πάμε καλά.
15: Βεβαίως.
16: Για να δω επόμενη γραμμούλα. Παρακαλώ, για να δούμε επόμενη γραμμούλα. Γεια σας.
18: Γεια σας.
16: Γεια σας.
18: Εγώ πήρα για το θέατρο.
15: Μπράβο.
16: Μάλιστα.
15: Σας.
18: Ναι.
15: Πώς σας λένε.
18: Δέσποινα το Τονίδου.
16: Δέσποινα το Τονίδου. Από πού μας παίρνετε τηλέφωνο.
18: Από το Άργος.
16: Το Τονίδου, σωστά.
15: Το Τονίδουνται.
16: Ναι, ναι. Πόσοι το Τονίδι δεν είστε στα Άργος.
18: Είμαστε.
16: Καμιά 5.000 πρέπει να είστε.
18: Ναι, ναι, είμαστε αρκετοί.
16: Βγάζετε δήμαρχο, θα έλεγα εγώ.
15: Έχετε βγάλει.
18: Κάποτε είχαμε.
16: Κάποτε βγάλατε, σωστό.
18: Ναι, ναι.
16: Γι' αυτό το λέω.
15: Λοιπόν, κυρία Δέσποινα, και εσύ. Και σε εσάς δική σας η πρόσκληση είναι στο Θέατρο του Βουνού. Τι 9
16: παρατέταρτο την Παρασκευή.
18: Πού, στο Άργος.
15: Όχι.
18: Πού.
15: Στο Θέατρο Βουνού, εδώ στην Καστοριά.
16: Θα φέρουμε το Άργος στην Καστοριά, όσο και αν δεν μας θέλετε.
18: Όχι, δεν μπορώ να έρθω.
15: Δεν μπορείτε.
18: Πάρετε το αλλού.
16: Μισό λεπτάκι. Δεν έχετε κάποιο παιδί, κάποιο.
15: Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε.
18: Δεν, όχι, όχι. Δεν θέλουν. Δεν.
16: Εντάξει.
18: Συνηθίζουν να πάνε σε θέατρο.
16: Αποσύρωτο, αποσύρωτο. Εσείς δεν φεύγετε από το Άργος, δεν έρχεστε Καστοριά. Ωραία.
18: Δώστε το κάπου αλλού.
15: Άμα έχουμε και.
18: Πάρα
15: άμα
18: πολύ
15: παιχτεί η παράσταση όμως Άργος, θα σας έχουμε κατά νου.
16: Εντάξει.
18: Ναι, ναι.
15: Γιατί είναι τη Ευξήνου Λέσχης Άργους Οριστικού. Έχει παιχτεί βέβαια.
16: Αργίτες παίζουν, εντάξει.
18: Την έχω δει αυτή την παράσταση.
15: Για πείτε, για πείτε, είναι ωραία.
18: Ωραία είναι.
15: Μπράβο. Για να θέλετε να την ξαναδείτε.
18: Ναι, ναι.
16: Ωραία.
15: Λογικά ωραία ήταν.
16: Να είστε καλά. Ναι.
15: Ευχαριστούμε, κύριε Δέσποινα.
18: Το ίδιο. Γεια σας.
16: Γεια σας. Πάμε επόμενη γραμμούλα.
19: Γεια σας.
15: Γεια σας.
16: Γεια σας, κυρία μου.
19: Για το θέατρο Βουνού.
15: Εσείς θέλετε να πάτε θέατρο Βουνού?
19: Ναι.
15: Μπράβο.
19: Φουγκαρά Θανασία.
15: Μπράβο, Θανασία μου.
19: Μπορώ να πω άλλο ένα?
15: Όχι.
19: Όχι.
16: Ναι, δεν γίνεται, γιατί θα δικήσουμε τους άλλους.
19: Ναι, έγινε.
15: Αν θέλετε όμως, πάρτε γρήγορα τηλέφωνο του παρέα σας και πείτε εκεί δίνουν κάτι προσκλήσεις.
16: Τηλεφωνήστε τώρα, πριν κλείσει η εκπομπή στη μία.
19: Μέχρι τι ώρα είναι?
15: Μέχρι τώρα, 10 λεπτά έχουμε.
16: Μέχρι μία.
19: Έγινε, έγινε.
16: Γρήγορα πείτε το. Γρήγορα.
15: Λοιπόν, να πάω εγώ throwback.
16: Να πάω throwback και αν υπάρχει άλλος φίλος ή φίλη που θέλει στήριο για την Παρασκευή.
15: 86-40 και
16: ένα πολύ ωραίο θέατρο. Νέα παρατέταρτο, θέατρο Βουνού, ένας βλάκας και μισός από
15: το
16: θεατρικό τμήμα της Ευξήνου Λέσχης. Τώρα πάρτε τηλέφωνο.
15: Throwback.
16: Παρακαλώ.
15: Την κυρία Αντωνίου είχαμε πέρυσι και τη συζητούσαμε για αποζημιώσεις αγροτών. Ένα χρόνο μετά
16: οι αγρότες
15: είναι μέσα
16: 4
15: ώρες, τίποτα δεν φαίνεται να γίνεται.
16: 3,5 ώρες μέσα.
15: Σχολεία στη Φυλάκων επίσης σχολιάζαμε. Και για την επίσκεψη του κλιμακίου που είχαμε εδώ πέρυσι εν όψη δέθοπος, θα έχουμε και φέτος. Τον κύριο Θωμά Αναστασίου για τη σχολεία στη Φυλάκων είχαμε επίσης. Τον δήμαρχο Καστοριάς για τη σχολεία στη Φυλάκων είχαμε επίσης.
16: Τι πάθαμε με τη σχολεία στη Φυλάκων πέρσι?
15: Μήπως τότε είχε αρχίσει να συζητιέται? Όχι, αποκλείεται.
16: Όχι, απλά
15: πέρσι. Κάτι θα γίνει.

0: Πώς πήγαιναν οι υπουργοί να τη δουν,
1: ναι,
0: που έρχονταν.
1: Πήγαιναν οι υπουργοί, ναι, κάτι. Είχε μια κινητικότητα.
0: Τον κύριο Βελίδη για την επίσκεψη του κλιμακίου, τον κύριο Ρήμο.
1: Γιατί και πέρσι είχαμε κλεμάκιο, παιδιά, έτσι.
0: Ναι, και τον κύριο Ρήμο, γιατί είχε βγει σε δημοπρασία το καφενείο κάτω από το Δημαρχείο.
1: Α, το πήραν αυτό.
0: Το πήραν αυτό, ναι. Φίλος ο Βασίλης.
1: Λοιπόν, και τι θα το κάνει.
0: Το έκανε καλά, ήδη λειτουργεί.
1: Α, ήδη λειτουργεί, τι είναι.
0: Καφέ μπαρ, να πω.
1: Καφέ μπαρ, ωραίο, ωραίο.
0: Δεν έχω πάει ακόμα. Με συγχωρείτε, δεν
1: λειτουργεί ακόμα.
0: Όχι, λειτουργεί, δεν έχω πάει.
1: Α, δεν έχει πάει.
0: Λειτουργεί, πόσες φορές να το πω.
1: Εντάξει. Γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ.
2: Αχθοφορίδης Δημήτρης.
1: Αχθοφορίδης Δημήτρης.
0: Όχι. Όχι, τι? Αθανασία μου.
2: Όχι. Αφού είναι στη δουλειά, πώς θα πάρει.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα.
2: Εσείς είναι δεν... άλλο τηλέφωνο όμως. Δεν είπαμε την πρώτη.
1: Μισό λεπτάκι. Πώς είπατε αυτό, Αχθοφορίδης, ακούγεται μια γυναικεία φωνή και λέω τι συνέβη τώρα εδώ.
0: Λοιπόν, άκου να δεις, Αθανασία. Άκου να δεις.
2: Είναι άλλο τηλέφωνο.
1: Θα δώσουμε και αύριο. Πες τον Αχθοφορίδη να πάρει αύριο.
0: Άκου να δεις, άκου να δεις. Εάν μέχρι αύριο δεν έχει πάρει κανένας τις άλλες δύο προσκλήσεις.
1: Θα τη δώσω.
0: Τη μία θα τη δώσω σε σένα, εντάξει.
2: Κοίταξε, ρε, αν δεν πάω εγώ, πώς θα. Αν δεν πάει. Αν δεν μπορώ να πάω εγώ μετά χωρίς τον άντρα μου, αυτό λέω.
0: Έλα, ρε, τι είσοδο έχει, 7 ευρώ, 5 ευρώ.
1: Καλύτερο,
0: έχει.
1: Το καλύτερο. Δεν θέλει μια φορά να πας να πας χωρίς τον άντρα σου.
2: Δεν έπιασα τη σειρά κάποιου άλλου, αλλά πήρε ο άντρα μου.
0: Δεν μπορώ, ρε, εσύ, Αθανασία, να το κάνω αυτό. Θα με κυνηγάνε.
1: Είπα,
0: προσπάθησα να βοηθήσω όσο μπορώ.
2: Έγινε, έγινε.
0: Αλλά σου λέω, αν μου μείνει αύριο. Θα στη δώσω. Ναι. Facebook, Instagram έχεις. Άκου, Facebook.
2: Όχι, όχι, δεν.
0: Ούτε Facebook,
2: όχι,
0: ούτε Instagram.
2: Όχι.
0: Κάνε μου ένα τηλέφωνο αύριο μία η ώρα εδώ. Μία η ώρα με το που κλείσει εκπομπή, πάρε με ένα τηλέφωνο. Να μου πει, σου μείνε.
2: Θα το θυμηθώ.
0: Σημείωσε τώρα, Αθανασία. Προσπαθώ να βοηθήσω όσο μπορώ.
2: Εντάξει, εντάξει, θα προσπαθήσω.
1: Άντε, μπράβο.
2: Έγινε, έγινε. Ευχαριστώ.
1: Γεια σα, γεια σα, γεια σα. Και.
0: Την αγαπώ.
1: Για να δούμε. You are the one that I want. Olivia Newton, John.
0: Ναι.
1: Και John Travolta.
0: I got chills.
1: Έτσι.
0: And I'm losing control.
1: Πάμε, Ελένακη.
0: Γέρμα Σπαρ μαζί μας.
1: Έλα, δώσε πόνο.
0: Έλα, δώσε εσύ το πεντανόστιμο κρεοπολείο μας στην Ελεύκη με όλα τα εκλεκτά. Να, ένας πίνακας από πάνω μέχρι κάτω, ατέλειωτος. Κοίταξε να δείτε. Αν δεν έχετε έμπνευση. Πες ότι σήμερα γιατί κάθε μέρα να σκέφτεσαι και τι θα φάμε είναι δύσκολο, σωστά. Oh. Αν δεν έχεις έμπνευση σήμερα για το τι θα φας, πήγαινε και απλά κοίτα τον πίνακα. Θα εμπνευστείς. Γιατί είναι σαν πίνακα ζωγραφικής που εμπνέει συναισθήματα αυτός ο πίνακας. Θα εμπνευστείς από εκεί από τις προσφορές μας, γεμάτος ο πίνακας με προσφορές και πάρε ό,τι σου κάνει περισσότερο κλικ. Βεβαίως ο Χασάπης μας εκεί, η. Πώς το λένε, η. Κολόνα! Κολόνα!
1: Yeah.
0: Κάποια άλλη σύνθετη τη λέξη ψάχνω.
1: Μαρμαροκολόνα.
0: Όχι, μαρμαροκολόνα. Δεν θυμάμαι τώρα τη λέξη που ψάχνω. Ναι. Ο Χασάπης μας. Ναι. Το Golden Boy. Μαζί με την υπόλοιπη παρέα του εκεί, την Αγνή μας, τη Σιρούλα του Father, όλα τα καλά παιδιά είναι εκεί για να σας εξυπηρετήσουμε τον καλύτερο τρόπο. Είμαστε και ανανεωμένοι, είμαστε και ανακαινισμένοι. Λαμποκοπά το μαγαζί, ντρέπεσαι να πατήσεις. Ντρέπεσαι να πατήσεις.
1: Πώς θα γίνει, για
0: ναι, Αλεύκη,
1: δεν
0: μόνο
1: είναι κρεοπωλείο, είναι ανθοπωλείο.
0: Είναι μπουτίκ. Νέα Αλεύκη και μόνο Νέα Αλεύκη, τηλέφωνο 82-110. Παραγγέλνουμε τώρα.
1: Τι λέει εδώ το Ειρηνάκι.
0: Τι λέει.
1: Λέει, Χρήστο, δεν άκουσα τη διαφήμισή μας.
0: Oh.
1: Μήπως, κυρία Ειρήνη, ακούτε κανέναν άλλον σταθμό.
0: Πες τι ώρες παίζει.
1: Κοίταξε, η επόμενη φορά που βλέπω εδώ θα παίξει είναι μία η ώρα.
0: Μία η ώρα, τώρα μείνε συντονισμένη.
1: Μείνε συντονισμένη, εντάξει. Το πρωί ήταν 10.30.
0: Λοιπόν, παιδιά, οι δημοσιογράφοι.
1: Και θα πάρει. Και η κυρία Ειρήνη,
0: ναι.
1: Να μιλήσουμε αύριο και για το πανηγύρι της
0: Μπράβο,
1: που
0: μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, να πω ότι
1: οι
0: δημοσιογράφοι είναι ακόμα στημένοι εκεί. Τους είπαν ότι σε λίγο θα κάνουν δηλώσεις, περίμεναν λίγο ακόμα και τελικά μόλις βγήκαν, ναι. Ξεκίνησαν να μιλάνε με τους δημάρχους. Οπότε φεύγουν και οι δημοσιογράφοι σιγά σιγά.
1: Λοιπόν, ταύτισαν οι δημοσιογράφοι και φεύγουν, παιδιά. Δεν αντέχουν άλλο.
0: Πάντως τελείωσαν με τους αγρότες.
1: Αλήθεια λες.
0: Πάνε να μιλήσουμε με δημάρχους.
1: Γρήγορα, πάμε να προλαβαίνουμε εμείς.
0: Εμείς τι θα προλάβουμε.
1: Τελειώσαμε.
0: Εσύ προλαβαίνει. Προλαβαίνει, θα με κατεβάσει και με. Α, θα πας και εσύ τώρα για δηλώσεις.
1: Όχι, ρε. Να βγάλουμε εδώ κανένα αγρότη.
0: Τι να προλάβουμε, ρε. Και τρία λεπτά έχουμε. Αύριο, μέρα είναι.
1: Αύριο. Σωστά, αύριο.
0: Θέλεις να κάτσουμε παραπάνω, μα θέλεις να κάτσουμε κάθοδο.
1: Εχ, τι τραβάω, ερμό.
0: Θες να κάτσουμε, μα θες κάθομαι. Θες να το πάμε. Δύο η ώρα πότε θα αρχίσουμε να τελειώνουμε.
1: Με το νέο πρόγραμμα.
0: Εβδομάδα.
1: Νομίζω ότι το νέο πρόγραμμα το ξεκινάμε με τα σχολεία.
0: Από εβδομάδα.
1: Από εβδομάδα είναι τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Είσαι σίγουρη.
0: Την Παρασκευή.
1: Παρασκευή, την άλλη εβδομάδα.
0: Τι είναι, τι να τύπαγω από εβδομάδα.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πω την μεθεπόμενη.

0: Είμαστε βέβαια πάντα παρέα με τους χορηγούς μας. Ανθοπολείο Χλώη μαζί μας και σήμερα. Έτσι θα κλείσουμε. Και πρώτα θα απευθυνθώ σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς. Πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande. Το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά και όλοι οι υπόλοιποι που μας αρέσει να χαιρόμαστε το καλοκαίρι μας και να απολαμβάνουμε ωραίες μαζόξεις στις αυλές και στα μπαλκόνια μας. Καλά κάνουμε και το κάνουμε, αλλά πρώτα πρέπει να στολίσουμε λίγο αυλές και μπαλκόνια, αν δεν το έχουμε κάνει ήδη. Και γενικώς, και να το έχετε κάνει. Και να προσθέσεις κάτι τι. Πρόσθεσε από εδώ, πρόσθεσε από εκεί. Βάλε λίγο λουλουδάκι, βάλε λίγο φυτό, βάλε λίγο το ένα, βάλε λίγο το άλλο. Ωραία λουλούδια και φυτά εξωτερικού χώρου λοιπόν από το Ανθοπολείο Χλώη και τα κεριά μας τα αρωματικά από Noble Senses. Τις καλοκαιρινές τις μυρωδιές συνεχίζουμε να προτιμούμε ακόμα, που μυρίζουν θάλασσα, που μυρίζουν κύμα, που μυρίζουν κοκτέιλ, που μυρίζουν ιωβασιλέματα, που μυρίζουν νησιώτικο στενάκι. Να το βάλουμε, να τα βάλουμε όλα τα κεριά, να κάνουμε τη βεράντα κυκλαδίτικο νησί. Στο Ανθοπολείο Χλώη τα βρίσκεται όλα αυτά, στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467027365.
1: Λοιπόν, εμείς πάμε να κάνουμε, γιατί κουραστήκαμε σήμερα, πάμε να κάνουμε ένα μπανάκι τώρα, Έλενα.
0: Μπορείς να με πετάξεις λίγο σούπερ μάρκετ.
1: Και πότε θα κάνω κομπανάκι, Έλενα?
0: Μετά το σούπερ μάρκετ.
1: Τα κολλάω, δεν καταλαβαίνεις. Έτσι μου έρχεται τώρα.
0: Ωραία.
1: Να πω μέσα κάτω από τη βρύση.
0: Άκου, άκου, άκου. Μπορείς να έρθεις...
1: σε πάω. Τι,
0: να, μπορείς να έρθεις να με πάρεις, μη με πας. Έλα μόνο να με πάρεις.
1: Να πας με τα πόδια, έτσι. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Εσύ σε ποιος θα πας τώρα, κατά κάτω εσύ δηλαδή?
0: Θα πάω. Θα
1: πας, να πας.
0: Μπορώ να πάω και εδώ βέβαια.
1: Πήγαινε όπου θέλεις.
0: Θα πάω όπου θέλω.
1: Εγώ είμαι απίκο. Οπότε, τι λέει ο brother? Άντε λέει κι εγώ. Μπαίνω για βουτιά τώρα λίγο,
0: άιντε,
1: να δροσιστούμε και θα σας πάρω τηλέφωνο μετά.
0: Καλώς.
1: Αγόρι μου γλυκό.
0: Βούτα και για μας.
1: Βούτα
0: και για τους ακροατές λίγο που έμειναν εδώ όλο το καλοκαίρι παρέα μαζί μας.
1: Από μένα και την Έλενα.
0: Άντε.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 1.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
3: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
2: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
3: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
2: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχουν Νικήρη 4, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467 306 957.
2: Μαθηματικά στην πράξη.
3: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δεσποιλίου σας προσκαλεί όλους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου

0: για μια μοναδική βραδιά με την ορχήστρα Δίτικο Μακεδόνες. Στο κλαρίνο ο Χρήστος Γκαντώνας, στην τρομπέτα ο Νίκος Γκαντώνας, στο τραγούδι η Μάρο Παναγούλα και στη λύρα ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης. Την εκδήλωση πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα του συλλόγου μας και το χορευτικό τμήμα του συλλόγου «Οι Μερακλείδες» από την Άρτα. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στο Δυσπηλιό. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματζολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματζολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Οπτικά Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Οπτικά Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Οπτικά Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
4: Αντένες FM 93,6. If you don't like something...

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
1: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
1: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
1: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
1: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
1: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
4: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
3: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
4: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
3: Διεύθυνση πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
3: Μαθηματικά στην πράξη.
4: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συνένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συνένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.

0: 9:36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: 2.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
2: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
1: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
2: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
1: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 09

0: Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Τώρα μεγάλωσε και πήρε και μερικά κιλά. Όταν όμως ήταν νέος και αδύνατος, έκλεβε καρδιές. Μιλάμε για τον ηθοποιό Κιάνου Ρίβς, που γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1964 σαν σήμερα. Καρδιές κλέβει ακόμη η γεννημένη σαν σήμερα το 1968 ηθοποιός Σάλμα Χάγεκ. Το 2002 σαν σήμερα πάλι κάποιος έκλεψε όχι την καρδιά, αλλά το σπίτι της Μπιόρκ. Όπως λένε οι φήμες, το κορίτσι ξύπνησε και είδε το σπίτι του άνω κάτω. Αυτά είναι άσχημα πράγματα. Αντίθετα, ωραίο πράγμα είναι να μαθαίνεις ότι δύο τραγούδια σου μονοπόλησαν ταυτόχρονα τις δύο πρώτες θέσεις στα charts. Αυτό έμαθε η Μαράια Κάρεϊ το 2005 σαν σήμερα και σίγουρα θα χάρηκε πολύ.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
10: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
9: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
10: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
9: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
10: Οι εγγραφές άρχισαν.
5: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ, Καλιακύρου.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 3:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά, ξέρεις, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
6: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Antennas FM 93,6.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δεσποιλίου σας προσκαλεί όλους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου για μια μοναδική βραδιά με την ορχήστρα Δίτικο Μακεδόνες. Στο κλαρίνο ο Χρήστος Γκαντώνας, στην τρομπέτα ο Νίκος Γκαντώνας, στο τραγούδι η Μάρο Παναγούλα και στη λύρα ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης. Την εκδήλωση πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας και το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ημερακλείδες από την Άρτα. Σάββατο

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
2: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
1: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
2: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
1: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467-306-957.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
2: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
4: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
4: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιλιοδέντρου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου. Μουσική, χορός και φυσικά καλό φαγητό με την ποιότητα του Κρεοπολίου Τσίλογλου. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, γλέντι με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Στη λύρα, ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι, ο Νικόλας Ζηπίδης. Τη βραδιά πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Λαογραφικού Ομίλου Αριέστε. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, με θεόρτιος αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου και Λιτανία της Εικόνας της Παναγίας. Το βράδυ ακολουθεί γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Στη λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι ο Νικόλας Ζηπίδης. Συμμετέχει και το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών Μεσοποταμίας, ο Άγιος Δημήτριος. Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε όλους στο Χιλιόδεντρο.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670 83343.

0: μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκεπτικές.
5: κατασκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον εψιλον.
7: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς, και δεν σας λείπει τίποτα.
8: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
9: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Antennas FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμύνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.

0: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
1: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
2: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
1: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
2: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
1: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
2: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
3: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
4: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
5: εσένα θα ρωτήσουν.
4: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
5: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
4: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
5: Μπες και στο notestechnologias.gr.
4: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
6: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
1: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 30 55 60 ή μέσω eFood και Walt.
7: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψουσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό. Περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6.

0: φτιάχνει την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Υφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
2: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
1: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
2: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
1: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
2: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
2: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
1: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
2: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
1: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
2: Οι εγγραφές άρχισαν.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikko.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιλιοδέντρου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου. Μουσική, χορός και φυσικά καλό φαγητό με την ποιότητα του Κρεοπολίου Τσίλογλου. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, γλέντι με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Στη λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι ο Νικόλας Ζηπίδης. Τη βραδιά πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του λαογραφικού ομίλου Αργέστε.

0: Κρήτη, 8 Σεπτεμβρίου. 6 ώρα το απόγευμα με θεόρτιος αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου και Λιτανία της Εικόνας της Παναγίας. Το βράδυ ακολουθεί γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Στη λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι ο Νικόλας Ζιπίδης. Συμμετέχει και το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών Μεσοποταμίας, ο Άγιος Δημήτριος. Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε όλους στο Χιλιόδεντρο. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83343. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
2: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δεσποιλιού σας προσκαλεί όλους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου για μια μοναδική βραδιά με την ορχήστρα Δίτικο Μακεδόνες. Στο κλαρίνο ο Χρήστος Γκαντώνας, στην τρομπέτα ο Νίκος Γκαντώνας, στο τραγούδι η Μάρο Παναδούλα και στη λύρα ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης. Την εκδήλωση πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας και το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ημερακλείδες από την Άρτα. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Δεσποιλιό. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
3: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Εψιλον.
3: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το AutoVision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 7.
1: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
2: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
1: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
2: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
1: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
2: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν. Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-0-27-365-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συνεχίζει.

0: Ελλάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
1: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
3: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κόσμημαforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες, τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα?
4: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά, να ξενιτευτώ?
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω, ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
9: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
8: Άιντε κοιμηθήκαμε!
10: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
1: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Antennas FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 8.
1: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
2: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
1: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
2: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
1: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
2: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon.
5: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kteilpavlakastoria.gr ή στο 24670 83455.
6: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Τώρα μεγάλωσε και πήρε και μερικά κιλά. Όταν όμως ήταν νέος και αδύνατος, έκλεβε καρδιές. Μιλάμε για τον ηθοποιό Κιάνου Ρίβς, που γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1964 σαν σήμερα. Καρδιές κλέβει ακόμη η γεννημένη σαν σήμερα το 1968 ηθοποιός Σάλμα Χάγεκ. Το 2002 σαν σήμερα πάλι κάποιος έκλεψε όχι την καρδιά, αλλά το σπίτι της Μπιόρκ. Όπως λένε οι φήμες, το κορίτσι ξύπνησε και είδε το σπίτι του άνω κάτω. Αυτά είναι άσχημα πράγματα. Αντίθετα, ωραίο πράγμα είναι να μαθαίνεις ότι δύο τραγούδια σου μονοπόλησαν ταυτόχρονα τις δύο πρώτες θέσεις στα charts. Αυτό έμαθε η Mariah Carey το 2005 σαν σήμερα και σίγουρα θα χάρηκε πολύ.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 9. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

0: Τώρα αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennes.gr. Ώρα Αντένες 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες 936.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 1. And so it is just

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.